Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός.

Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Διακοπές στη σελήνη, πόσα μίλια στην κάρτα σου, σου έχουν μείνει αφού απόψε.

0: πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Έλα, Θείο Τάσο, ξεκινήσαμε με αγωνίες σήμερα. Καλημέρα, μας λέει Θείος, ακούει δυνατά και καθαρά, 28 βαθμοί η θερμοκρασία, αλλά πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Θείε Τάσο, λάβε τα μέτρα σου, κέρδιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες 1-0 και το έχουν κάνει στο ημίχρονο οι Τούρκοι 1-2.
1: 2-1 κερδίζουν οι Τούρκοι.
0: Έκανε ανατροπή. Δεν θα το δώσει ο Τραμπ αυτό στον Ερντογάν. Κοίταξε, μπορεί να του δώσει General Electric, μπορεί να του δώσει F-35, δεν θα του δώσει τη νίκη εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλάβατε?
1: Όχι, Νίκο μου, δεν καταλάβαμε. Γιατί εγώ βλέπω το ματς και λέω, να δεις τώρα οι Τούρκοι, επειδή τους σπάσανε τα μούτρα και ενώ φτιάχτηκαν ότι θα πάνε να αλώσουν τον δυτικό κόσμο ποδοσφαιρικά, φάγανε τις φάπες και κλαίγοντας επιστρέφουν. Να δεις, λέω, θα τα δώσουν όλα να κερδίσουν τους Αμερικανούς για να λένε ότι κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γυρίσουμε.
0: Ότι στήσαμε τη σημαία μας επί του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν θα επιτραπεί να συμβεί αυτό. Δέον όπως καταστραφεί η Καρχιδόν. Λοιπόν.
1: Νίκο, νομίζω ότι οι Τούρκοι, σου λέω, είναι σαν τελικός για να φύγουμε ψηλά το κεφάλι.
0: Και κοίταξε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε δεύτερη ήττα, διότι γλυκαθήκαμε από προχθές και παίξαμε χθες δύο οβεράκια.
1: Ναι.
0: Γερμανία, Ισημερινός.
1: Μπράβο.
0: Και εκεί ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και παίξαμε και Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, οβεράκι.
1: Ναι.
0: Αλλά εκείνο δεν έληξε 2-1 σαν τη Γερμανία, έληξε 2-0. Και για ένα γκολάκι το χάσαμε.
1: Το Κουρασάο, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Σε πέταξε έξω.
0: Το Blue Κουρασάο.
1: Θέλω να μου το πεις με τρόπο. Τι χρηματικό ποσό αυτή τη φορά χτύπησες μετά τα 3 ευρώ. Πες το μου με τρόπο, Νίκο, πες το μου. 1,5 ευρώ ή 2. Για πες. Πες. 1,80.
0: Μπαμπή, δώσε μια περιγραφή πώς είναι τώρα.
1: Τρίβει το κεφάλι, λες και έχει παίξει ένα διαμέρισμα. Λες και έχει παίξει το αυτοκίνητό του. Έλα, για πες. 4 ευρώ, 3 ευρώ, 4.
0: 3!
1: Θεούλη μου, φίλε, έχεις καταστραφεί. Θα σταματήσεις τώρα. Έχουν χάσει σπίτια κάποιοι. 3 και 3, 6. Να παίζεις μέσα σε 4 ημέρες εσύ, Νίκο, δεν. Και για πόσα πήγαινες? Για 7. Νομίζω ότι ο Νίκος έβαλε σκοπό, φίλες και φίλοι, να τρώει κασερόπιτα τη Μυτιλινιά κάθε μέρα, να του την πληρώνει ο παπ.
0: Πώς το λένε, Μπάμπη? Φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Λοιπόν, Μπάμπη μου, χρωστάμε από χθες κάτι.
1: Γιατί πάλι χρωστάμε, ρε φίλε. Δηλαδή, δίνουμε μια ζωή, χρωστάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: μια
0: πρέπει,
1: φορά δεν μας χρωστάμε.
0: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σήμερα πρέπει να κάνουμε να γελάσει το χιλάκι του Μπάμπη. Γιατί τον πρόδωσε η ζωή πρωινιάτικα.
1: Τον πρόδωσε ζωή, λένε, ζωή. Το αυτοκίνητό μου. 2-2 το έκαναν οι Αμερικανοί. Ρε Θιετάσο, τι είσαι, ρε.
0: Το
1: ρε Θιετάσο.
0: Πού το είδες?
1: Φίλε, οι κεραίες μου το έπιασαν από τους δορυφόρους. 2-2. Τώρα, να μα βάλουμε εδώ να
0: έριξε
1: δούμε το ποδόσφαιρο.
0: Έριξε τίτλο.
1: Όχι, ρε, έχω τη Σοφία εδώ. Όταν η Σοφία πανηγυρίζει.
0: Α, σου κάνει. Α.
1: Πού είναι, πού το δείχνει?
0: Για τίποτα άλλο.
1: Πού το δείχνει?
0: Έχει άλλον αγώνα σε εξέλιξη.
1: Στο F2,
0: εγώ βλέπω εδώ Φλαμίγκο και Πελεκάνου. Βλέπω.
1: Έλα, ρε, φίλε, να το.
0: 2-2 το κάνανε.
1: Να το κομπήκε. Ρε Θιετάσο, δηλαδή.
0: Να,
1: όχι μόνο.
0: Δεν πρόλαβα να
1: ελέγχεις
0: το πω.
1: Τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πήρε τηλέφωνο, έδωσε δύο αλλαγές στον προπονητή.
0: Όπου
1: ισοφάρισε κατευθείαν οι Αμερικανοί.
0: Γολάκι. Λοιπόν, να κάτι σιγά σιγά να αρχίσει να χαίρεται και ο Μπάμπης. Γιατί τον πούλησε. Τον πούλησε. Ποιος είναι ο καλύτερος συνεργάτης μας καθημερινά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν μας προδίδει ποτέ σε αντίθεση με τους δήμους, τις περιφέρειες και όλα τα άλλα?
1: Το αυτοκίνητό μας, φίλες και φίλοι, ο πιστός μας σύντροφος.
0: Τον άφησε πάνω εκεί στις εσχατιές του περιφερειακού. Και δεν μου λες, Μπάμπη, το άφησες εκεί πέρα πάνω στην έξοδο του περιφερειακού.
1: Όχι,
0: οπότε
1: φίλε,
0: θα ξέρουμε πού οφείλεται το επόμενο ποτηλιάρισμα.
1: Δεν λες που μου έβγαλε τις ενδείξεις του προβλήματος, ενώ δεν έχω βγει. Είμαι ακριβώς στον αυγό στην περιφερειακή. Να μένα στην περιφερειακή. Θα έλεγα, Νίκο μου, καλή εκπομπή. Θα σε ακούω μέχρι να έρθει να με πάρει το συνεργείο. Ευτυχώς ήταν σε ένα σημείο που κατηφορίζοντας, για να μην επιβαρύνει στη μηχανή, το πήγα μέχρι στην Νεάπολη.
0: Ανταποκριτή. Θα βγάζαμε τη μισή εκπομπή έτσι τηλεφωνικά και θα σε έλεγα εκεί, για πες τώρα.
1: Εκεί να με εκμεταλλευτεί ακόμα και μέσα στον πόνο.
0: Τι γίνεται
1: μου
0: τώρα εκεί πέρα, Μπάμπη? Έχει κλείσει το σύμπαν, θα σε έλεγα.
1: Δεν λες, επειδή είναι κατηφοριά, ήταν μια χαρά. Πήγα εκεί, το άφησα. Έψαχνα μετά για ταξί. Φίλες και φίλοι, θες να πεις τον πόνο σου σε μια δημόσια υπηρεσία? Δεν μπορείς. Έχουν αυτούς τους τόμπι που σου μιλάνε μέσω υπολογιστή. Παίρνεις τηλέφωνο στην τράπεζα επίσης. Τώρα, παιδιά, Πήρα να πω τον πόνο μου σε μια εταιρεία ταξί, να πω στείλτε μου σας παρακαλώ ένα ταξί γρήγορα για να μην χάσω την εκπομπή, γιατί μ' άφησε το αυτοκίνητο. Και βγαίνει ένας τύπος που λέει: Είμαι ο Μιχάλης, ο ψηφιακός σου τέτοιος.
0: Α, είναι
1: πού
0: και
1: θέλεις,
0: Μιχάλης.
1: Ξέρω εγώ, ναι, έχει ένα τέτοιο όνομα. Πού θέλεις να πας, λέει, από πού παίρνεις, από εκεί, από ποια περιοχή, από αυτήν. Πού θα πας εκεί. Θα σε καλέσει ο ταξιτζής, λέει, για να σου πει σε πόση ώρα θα είναι εκεί. Περιμένω
0: σου πάει τα νεύρα για να το πούμε.
1: Περιμένω. Μα δεν είσαι σίγουρος ότι, ρε παιδί μου, κανόνισες ταξί τώρα. Εγώ καίγομαι να έρθω στο ραδιόφωνο γιατί μ' άφησε το αμάξι. Και σε δύο λεπτά λέει: Περιμένω να με πάρει, δεν με παίρνει κανείς. Λέω: Θα πάρω άλλο ταξί. Να μην τα πολυλογώ. Εμφανίστηκε ένα ταξί, ήταν ο δικός μου, την ώρα που με έπαιρνε αυτός ο ψηφιακός ο διαχειριστής. Για να μου πει ότι σε 11 λεπτά θα φτάσει το ταξί που το είχα εγώ μπροστά μου. Και λέω, φιλαράκι, μπήκα μέσα, του λέω, να ξέρεις, ο Μιχαλάκης δεν μας τα λέει, ο Αντωνάκης, πώς το λέτε, λέω, δεν μας τα λέει καλά τα πράγματα. 11 λεπτά μου είπε ότι έρχεσαι, εσύ εδώ, την επόμενη φορά θα πάρω κατευθείαν άλλο.
0: Σας χαλάει τη δουλειά, σας χαλάει την πίσνα. Και δεν μου λες, γιατί τον λένε Μιχάλη, ας πούμε, και τον λένε Περικλή ή...
1: Δεν ξέρω, να σου πω, δεν ήμουν σε κατάσταση να κάνω τέτοιου είδους κουβέντα, δηλαδή, στο μυαλό είναι πώς θα το πάρω το αμάξι, πώς θα πάει στην ενεργία, τι θα κάνω εγώ τη Δευτέρα που πρέπει να ξεκινάω από τα βουνά για να κατέβω και εκεί, ξέρεις, φίλε, Νίκο στο Ρετζίκι. Δεν περνάνε ταξί να βγεις στον δρόμο και να πεις θα πάρω ένα ταξί.
0: Πιο εύκολα περνάνε λύκοι παρά ταξί.
1: Ναι, δηλαδή. Άσε, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κοίταξε.
1: Καλημέρα στον Αργύρη το Δούμπλατζι. Ο καλύτερος, λέει, φίλος είναι ο ταξιτζής. Κάτι ξέρει, δες. Κάτι ξέρει ο Αργύρης. Καλημέρα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Άμα τα καταφέρεις με τις υποχρεώσεις σου μετά, τις περιμετρικές κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ διατίθεμαι να σε ανεβάσω πάνω εκεί που έχεις αφήσει το αμάξι.
1: Σε ευχαριστώ και μόνο που το είπες.
0: Να κανονίσουμε την πίσνα με το γερανό, με το τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τώρα που είναι εντός αστικού ιστού, γιατί εγώ έτσι λέω, μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή θα πάρω ένα ταξί, θα πάω εκεί, θα τη βγάλω την άκρη. Παραπάνω από το περιφερειακό και πάνω εκεί ξεκινάει η περιπέτεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Πριν από 23 λεπτά άνοιξε τον χώρο των μηνυμάτων. Η πόλη ξύπνησε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα δηλώνουμε το παρόν στην πρωινή αναφορά.
0: Μπράβο Πέτρο, μπράβο, είσαι συνεπέστατος. Συνεπέστατος και γι' αυτό θα σου δώσω μία μέρα να κολλήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: να
1: έχεις
0: ελεύθερη και την Δευτέρα.
1: Πέρασε γρήγορα, λέει, εβδομάδα και είμαστε πλέον μια ανάσα από το σουκού.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι πέρασε γρήγορα.
1: Ούτε
0: πέρασε βασανιστικά. Πέτρο, πέρασε βασανιστικά.
1: Πέτρο, μια χαρά τα λες. Ρώτα και εμάς. Δεν είναι εύκολο. Εύχομαι, λέει, ολόψυχα καλή συνέχεια και καλές βουτιές όλη την παρέα με υγεία και ειρήνη. Αμήν.
0: Ελπίζω λέω, να βουτήξει στα γαλάζια νερά και όχι στις πίσες και στα λιπαντικά των αυτοκινήτων και των συνεργείων.
1: Και καμιά φορά λέμε άντε καλές βουτιές, αλλά πες το στο χθεσινό χειριστή του ελικοπτέρου που έπεσε στη λίμνη την ώρα που πήγε να γεμίσει.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Και είχαμε και την εκπομπή στον αέρα, Νίκο, στα τελειώματα και προλάβαμε να βγάλουμε τον Βασίλη το Σιώμο να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες.
0: Είδες και τα πλάνα.
1: Και τα βίντεο
0: εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον στα ελληνικά χρονικά, γιατί στο εξωτερικό έχουμε δει Αμερική κλπ. Που πάμε παντού κάμερες, που να καταγράφεται με τόση λεπτομέρεια από κάμερες live ένα ατύχημα που ευτυχώς είχε
1: ευτυχώς.
0: Καλή κατάληξη, αλλά όλες τις κινήσεις των πιλότων να βουτάει μέσα να δει τι γίνεται εκεί πέρα με το ελικόπτερο και όλη αυτή την
1: πάντως,
0: κατάσταση.
1: Πάντως αυτός ήταν ξένος ο χειριστής.
0: Ήτανε ένας και ένας. Ήτανε...
1: Ο ένας ο Έλληνας είναι εκεί για να κάνει τις συνεννοήσεις.
0: Νομίζω εγώ πως διάβασα τουλάχιστον αρχικά το ρεπορτάζ, ήταν το αντίστροφο
1: δηλαδή...
0: ότι ο ξένος πιθανώς για να συντονίζει με την εταιρεία του ήταν ο σύνδεσμος και ότι ο Έλληνας ήταν ο χειριστής. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο πάντως.
1: Ο ξένος τι θα συντονίζει,
0: πιθανώς με το υπόλοιπο team της ομάδας, γιατί αυτοί δεν έρχονται, δεν νοικιάζουν τα ελικόπτερα σκέτα μόνα τους.
1: Μπράβο, με
0: τα
1: το
0: νοικιάζουμε με κάποιους, τα νοικιάζουμε μαζί με κάποιο
1: πακέτο.
0: Προσωπικό. Με κάποιο προσωπικό. Τώρα, ποιες ακριβώς, λογικά το προσωπικό θα κάνει πολλούς ρόλους θα άσκει.
1: Ευτυχώς πάντως που δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι και βγήκαν ζωντανοί, τα υπόλοιπα τα φτιάχνουν οι εταιρείες. Πάρτε τον Ντόμπι να σας πει τώρα πώς θα το βγάλουμε το ελικόπτερο από μέσα και πού θα το πάμε να το φτιάξουμε.
0: Δεν μου λες, εκεί που άφησες το αμάξι είναι κάποια σημεία έτσι χαρακτηριστικά για να ξέρει κάποιος να του περιγράψει, ας πούμε, ότι είναι το τάδε πλατάνη, τάδε έλατος, η τάδε βρυσούλα και βρυσοπούλα.
1: Ναι, μην ανησυχείς. Επέλεξε ένα σημείο και λέω εδώ για να μπορώ να πω στο τάδε σημείο.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί όμως κάνω αυτόν τον πρόλογο, για γιατί χθες, από χθες, χρωστάμε ένα διάλογο στους φίλους μας. Σήμερα, ναι. Και επειδή οι ειδήσεις είναι αρκετά σφιχτές και ζόρικες, είπα λίγο να χαλαρώσουμε και Παρασκευούλα.
1: Ναι, ρε φίλε μου.
0: Είναι και Παρασκευούλα. Χθες λοιπόν τι μιλούσαμε για Μακρικοστέους και Κοντογιώργηδες.
1: Και έτσι, είδα τη συνέχεια. Σου είχα πει ότι ξεκινήσαμε την Ελευθερίτσα να τη βλέπουμε προχθές.
0: Ναι.
1: Και είχαμε δει τη μισή.
0: Εχθές είδατε χθες την υπόλοιπη μισή.
1: Την υπόλοιπη. Και της άρεσε.
0: Τέλεια.
1: Και τρελάθηκε και γέλασε εκεί που τρέχουν κρατώντας ένα στο χέρι του άλλου για να ξεφύγουν κτλ.
0: Αυτές οι δύο ταινίες που τις γύρισε πολύ κοντινά σε εποχές ο Αλέκος Ακελάριος. Οι Μακρικοστέοι και ο Κοντογιώργηδες και οι άλλοι είναι ο Ηλίας του 16ου.
1: Ταινιάρα είναι... και ο Ηλίας του 16ου είναι...
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Ποίηση, ποίηση.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλογο του Χατζηχρίστου.
1: Με τον Παντελή Στεργό.
0: Όχι, του Χατζηχρίστου με τη θεία του. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Αλλιώς θα έβαζε.
1: Αν έβαζε τον Τίνο Ηλιόπουλο, έχει γελιό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: τον Τσάμπερλεν.
1: Τον Χόνι.
0: Ναι, ναι, τον Ζαγάρι, παλιό Ζαγάρι.
1: Ο θείος, δηλαδή. Νιώθει τέτοια απογοήτευση. Δηλαδή, ούρε, μόνο που δεν τον κάνει.
0: Εκείνο που έχω κρατήσει του Ζερβού από εκείνο το διάλογο είναι εκεί που λέει γιατί είναι ατίμη φάρα και είναι και σκιά.
1: Τα σκιά, ναι, ναι. Εντάξει και η θεία. Νομίζω κάποια στιγμή και κοντοστάθηκα ότι του λέει: άμα είναι έτσι, φορά και κανένα κομπινεζόν.
0: Όχι, όχι, κομπινεζόν δεν λέει.
1: Δεν του λέει κομπινεζόν.
0: Πρόσεχε. Εδώ πέρα πραγματικά την παράσταση την κλέβουν ο θείος και η θεία.
1: Άντε.
0: Ακουστιετάσω. Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Ξεκινάμε με Τζόλι Γαρμπί. Πάμε.
2: Το αίμα των Μακρικοστέων ζητάει από σένα εκδίκηση.
3: Από μένα.
2: Από σένα.
3: Και γιατί από μένα και όχι από κανέναν άλλον.
2: Βρε με κανένα άλλο αρσενικό στη φαμίλια μας.
3: Και το πάμε ντε και ντε, δηλαδή να μην μείνει κανένας.
2: Δουλειάζεις, βρε.
3: Άσε με, ρε φιά. Άσε με, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Άσε με, σε παρακαλώ.
2: Βρε, ήρθες στην Αθήνα και θα φύγεις από την Αθήνα χωρίς να πάρεις εκδίκηση.
3: Φιά, εκδίκηση δεν θα πάρω. Το μόνο που λογαριάζουν να πάρω είναι να πάρω κανένα δυο πουκαμισάκια.
2: Ναι, τέτοιος που είσαι, πάρε και ένα δυο του ζήνες σόπρακα.
3: Άσε με, ρε φιά, να χαρίσω τώρα.
2: Βρε, πώς θα γυρίσεις στο χωριό.
3: Με το τρένο πώς θα γυρίσω.
2: Με τη μούτρα θα γυρίσεις στο χωριό.
3: Με τα μούτρα τα δικά μου, ρε φιά. Με τα μούτρα που μου έδωσε ο Θεός και κυκλοφοράω. Με αυτά θα γυρίσω.
2: Βρε, καθώς θα κατέβεις στο σταθμό, δεν θα ντραπείς το πλατάνι.
3: Ποιο πλατάνι?
2: Το πλατάνι, το μεγάλο του σταθμού. Που ποτίστηκε με το αίμα του προπάπου. Δεν θα το ντραπείς, βρε.
3: Το πλατάνι.
2: Το πλατάνι.
3: Δεν το ντραπώ.
2: Ναι.
3: Δεν θα το ντραπώ, ρε φιά. Δεν τα ντράπουμε τα πλατάνια. Να μου πεις δεν τραπώ εκείνον τον Νίκο του Παπίδα που τον έχω φορέσει εδώ και 5 χρόνια ένα φες με μια φούντα από εδώ μέχρι τον Εστράγαλο. Μάλιστα να τον τραπώ. Τα πλατάνια δεν τα ντρέπουμε εγώ.
2: Κι ανεβαίνοντας ρε, πώς θα περάσεις μπροστά από το πηγάδι του Χασάν Αράπη. Από εκεί που το Κοντογιοργέικο σκυλολόι χάλασε το μακαρίτι τον παππού σου. Δεν θα ντραπείς.
3: Πάλι να τραπώ.
2: Ναι.
3: Το πηγάδι.
2: Ναι.
3: Να το τραπώ.
2: Ναι.
3: Άχι, ρε φιά, δεν θα το τραπώ. Αυτό μου έλειπε τώρα. Αρχίσω να ντρέπουμε τα πηγάδια, να ντρέπουμε τα πλατάνια, να ντρέπουμε τα φραγκότσικα, να ντρέπουμε τα κουκουνάρια.
1: Δεν θα ντραπείς το πηγάδι του Χασάν Αράπη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό με μάρανε, ρε. Αρχίζω να ντρέπουμε τα πηγάδια, τα πλατάνια, τα φραγκότσικα.
1: Φοβερό, φοβερό. Φοβερή ελληνική ταινία, σου λέω. Και η μικρή της άρεσε πάρα πολύ, γέλασε και θέλει να αρχίσουμε να βλέπουμε ελληνικές ταινίες.
0: Πρόσεχε, ρε Συμπάμπη, τώρα. Αυτή η ταινία είναι του 1961. Πρόσεξε, έτσι. Και πρόσεξε, έχει κιόλας. Μιλάει, γιατί ο Σακελάριος ήταν τρομερός. Μιλάει λίγο και για τα εμφυλιοπολεμικά μας. Εκεί είναι ένας συμβολισμός μεγάλος με τις δύο οικογένειες. Γιατί τότε προσπαθούσαν να περνάνε τα μηνύματα, έτσι, τέλος πάντων, και τις πολιτικές έρηδες. Αλλά θέλω να σου πω του 61, ρε Συμπάμπη. Του 61 έχουν περάσει 60-65 χρόνια. 65 χρόνια. Και όμως βλέπεις τώρα με το παιδί σου που μεγαλώνει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, ξέρω εγώ, ναι, με αυτές τις ταινίες. Και δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή να πεις ότι δεν έχουμε πολιτιστική παραγωγή κλπ.
1: Βέβαια, τις εξηγώ ήταν... κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι του σήμερα.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και τις το εξηγώ για να μπει στο νόημα. Δηλαδή, εκεί που έχει φορέσει ο Ηλιόπουλος μουστάκι και καπέλο για να μην τον δούνε και πάει στα κτέλ και τα λοιπά, ναι, ναι, το πρωί, που... Πάλι εκεί τον αποδοκιμάζει ο θείος του Παντελής, ναι, ο Ζερβός, και παίζει και με το μουστάκι ο Ηλιόπουλος. Ρε, δεν τρέπεσαι και τα λοιπά. Στρίβεις και το μουστάκι του, λέει, σαν να λέει ότι δεν έχει
0: ψεύτικο μουστάκι.
1: Και το στρίβεις. Αφού το έχω λέει, γιατί να μην το στρίβεις, Σοφία.
0: Ξέρεις την γυναίκα του λέει εκείνη τη φάση, λέει. Βεντέτα τόσο χρόνο, λέει, την έκανες γαϊτανάκι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, σου λέτε την ξεφτύλισες. Πολύ ωραίες. Ελληνικές ταινίες, φίλες και φίλοι, που πραγματικά αξίζει. Δηλαδή και τώρα το καλοκαιράκι είναι ότι πρέπει για ένα βραδάκι να πεις θα δω μια καλή ελληνική ταινία.
0: Δεν μου λες, Μπάμπη μου, ας αφήσουμε τις ελληνικές ταινίες. Βέβαια, στις ελληνικές ταινίες είχε πολλούς ψαράδες. Τι λες, θα πάρουμε το καλάμι ή τα δίχτυα να βγάλουμε και μια εραστεχνική άδεια να πάμε να μαζεύουμε λαγοκέφαλους.
1: Να σου πω κάτι, πες τον κανόνισε με το φίλο μας, τον Δούβλατζη.
0: Ο Δούβλατζης τώρα κανονικά πρέπει να παρατήσει όλα τις ζαργάνες και τα φαγκριά και τη σαρδέλα, ξέρω εγώ, και ό,τι πιάνει εκεί πέρα στο θερμαϊκό.
1: Πόσο θα πηγαίνει το κιλό?
0: Πόσο θα πάει? Θα πάει 5 ευρώ καθαρό και 33 το κιλό.
1: Και αφορά μόνο επαγγελματίες ψαράδες.
0: Παραπάνω από τις κοιμούς.
1: Μόνο σε επαγγελματίες ψαράδες, Νίκο. Ο Αργύρης ακούει, ο Αργύρης ακούει, σίγουρα λοιπόν, θα το ξέρει ο Αργύρης ο Δούλας.
0: Ανακοίνωσε χθες ο κύριος Σχοινάς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το πράσινο φως για την πιλωτική δράση θύρευσης του λαγοκέφαλου. Πρόσεξε, στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης αρχικά. Άρα εδώ πέρα ξέρω εγώ δεν θα μετράει. Άμα δηλαδή από τον θερμαϊκό αλλιεύσουμε κανένα λαγοκέφαλο, ναι, τα τζάμπα θα τον αλλιεύσουμε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σύμφωνα με το Υπουργείο, λοιπόν, η καθαρή αμοιβή, καθαρή για τους αλλιείς, ορίζεται στα 5,33 το κιλό. Παράλληλα, προωθείται σχέδιο για τη βιωσιμότητα και τον εξοικονομισμό του αλλιευτικού στόλου. Τα πρώτα τρία από τα 7 μέτρα που ανακοινώθηκαν και ενεργοποιούνται άμεσα είναι το σχέδιο νόμου για την επιδότηση καυσίμου Απριλίου-Ιουνίου, η πιλωτική δράση σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο για το λαγοκέφαλο με ευρωπαϊκούς πόρους και σχεδιασμός αποζημίωσης για περιορισμούς αλλίας στα εθνικά θαλάσσια
1: πάρκα. Ένα πράγμα θα πω, Νίκο. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
0: Εκεί πράγματι. Εκεί πράγματι. λέει όμως, κοίταξε, ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Καλαμάτας, ο κύριος Μάουνος. Ταιριάζει και το όνομα, ναι, έτσι.
1: Άμα λοιπόν, το λέγαμε Μαούν, ακόμα περισσότερο.
0: Οι πληθυσμοί, λέει, είναι τεράστιοι, είναι πολύ δύσκολο να τους ελέγξεις, του λαγοκέφαλου. Εκεί που έφτασε η κατάσταση, έβλεπα ένα αλλιευτικό το οποίο είχε πάνω τόνους λαγοκέφαλου.
1: Ναι, αλλά θα οικονομήσουν τώρα, άμα είναι από τις περιοχές αυτές τις οποίες προβλέπεται να δοθεί ουσιαστικά η επιδότηση αυτή.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα βγουν οι ψαράδες όπως παλιά στις γειτονιές. Σοφία, πώς γίναν παλιά οι ψαράδες στις γειτονιές και τι κάνανε, έτσι φώναζαν για την ψαριά τους?
1: Και συνήθως είναι μεσημέρι, Νίκο, εκεί που λες ότι θα κλείσω λίγο το ματάκι μου, θα αφήσω λίγο την πόρτα ανοιχτή να μην έχω air condition, περνάει από κάτω ο μάστορας και σε σκίζει.
0: Εξαρτάται από πού θα περάσει
1: και
0: ο ψαράς.
1: Και πλησιάζει σιγά σιγά η φωνή και λες και έρχεται και μπαστακώνεται κάτω ακριβώς από εκεί που μένεις.
0: Κοίταξε, είναι κάτι ορεινά χωριά, τα οποία εντάξει δεν έχουν πρόσβαση στις ιχθυόσκαλες και στα ψαράδικα. Και έχουν ακόμα.
1: Λέει, ο Αργύρης, γελάνε οι ψαράδες.
0: Περνάνε ακόμη οι παλιοί, τέλος πάντων οι ιχθυέμποροι. Περνάνε ακόμα έτσι οι περιπλανόμενοι.
1: Δεν έχω χρόνια να πετύχω, αλλά κεράσια, όπως λέει η Σοφία, ο Βασιλάκης το καλό παιδί που καθαρίζει την αποθήκη.
0: Πέντε και τέταρτο το απόγευμα. Ναι, έχουμε εκεί πέρα ένα στη γειτονιά μας. Τον ακούω κι εγώ. Πάνω εκεί πέρα που πάει να μας πάρει λίγο απογευματινός ύπνος, σε εμάς τους πρωινούς. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά το επόμενο άκουσμα στον Αργύρη Δούμπλατζη και σε όλους τους ψαράδες που με μόχθο προσπαθούν αυτήν την ώρα, αυτή την πολύ πρωινή ώρα, να γεμίσουν το τραπέζι μας με αλλιεύματα. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε με την ενότητα.
1: Τι άλλο να κάνει, Αργύρη μου, ο Νίκος, για να σου δείξει πόσο πολύ σε αγαπάμε για
0: σένα.
1: Κάνει
0: κάτι βίντεο έχει στείλει εκεί πέρα.
1: Respect, λέει, respect.
0: Που ακούει τα, ακούει τα τραγούδια. Λοιπόν, κοίταξε, έπρεπε να γυλάσει λιγάκι το χιλάκι μας. Γιατί πέρα από τα προσωπικά προβλήματα που έχει ο καθένας, ο καθένας, να τώρα εσένα, ας πούμε, πρωί-πρωί σε έβγαλε τέτοια αβαρία.
1: Η αβαρία. Ναι. Κάτσε να δεις πώς το έλεγε. Τζερεμέδες έλεγε.
0: Ναι, δεν μπορώ άλλο τζερεμέδες.
1: Πληρώνουμε τζερεμέδες, δηλαδή.
0: Πληρώνουμε τζερεμέδες αλωνών, κατάλαβες.
1: Πολύ μου αρέσει αυτή η έκφραση.
0: Κατάλαβες.
1: Όλο πληρώνουμε τζερεμέδες.
0: Κοίταξε, εκεί που έχουν φτάσει τα καινούργια αυτοκίνητα πλέον και καθόμουν και το σκεφτόμουν χθες και με την ακρίβεια. Θα σου πω και κάτι έτσι και θα είμαι αυστηρός. Ξέρεις πόσο αντικειμενικός είμαι εγώ και με την αριστερά και με τη δεξιά και με το κέντρο και με
1: την πάντα.
0: Λοιπόν, όχι, είμαι αντικειμενικότατος. Λοιπόν, αν δεν κερδίσει αυτό το στοίχημα της ακρίβειας, για το οποίο ακούγαμε έτσι και κάποια ραντεβού, θα γίνουν κάποιες συσκέψεις.
1: Τη Δευτέρα.
0: Άλλο συσκέψεις. Κοίταξε, ρε Συμπάμπη, σκεφτόμουν χθες, πήρα γιατί σου είπα λίγο προς το βραδάκι, είχα μία διαθεσία, δεν ήμουν καλά. Κομμάρες, έτσι αυτό. Πήρα γιατί είχαν τελειώσει τα αντεπών.
1: Πες τι πήρες.
0: Εγώ το μεταξύ με του κλασικού. Έχουν βγάλει.
1: Δεν θα μας πει τι πήρες.
0: Το έχουν βγάλει σε 200 φόρμουλες. Εγώ είμαι του κλασικού του ντεπών. Το κλασικό, το χαπάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί έχουν βγάλει πολλά αναβράζοντα από εδώ από εκεί, λοιπόν. Και αυτό λοιπόν το κουτάκι το παίρναμε κοντινές εποχές, δεν μιλάω το 1821, ναι. Το παίρναμε και μου έκανε εντύπωση κιόλας.
1: Έλα ρε Νίκο, καταρχήν να ολοκλήρωσε για να κάνουμε κουβέντα. Ναι, κατά δεύτερον,
0: το παίρναμε 70 λεπτά.
1: Ότι τα φάρμακα δεν είναι ακριβά. Δεν είναι Μπάμπι ακριβά
0: μου,
1: στην Ελλάδα.
0: Μπάμπι μου, χθες είχα μια κουβέντα με το φαρμακοποιό.
1: Ναι.
0: Μου λέει ότι πλέον
1: Νίκο
0: έχουν
1: μου,
0: ξεφύγει πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Η σύζυγός μου είναι φαρμακοποιός.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω γιατί είναι φαρμακοποιός.
0: Τι λέει.
1: Οι τιμές με τις διατιμήσεις που έχουν γίνει, προφανώς στην Ελλάδα δεν είναι ακριβό το
0: Μπάμπι
1: φάρμακο.
0: Μου, άκου, θα σου
1: δηλαδή,
0: πω...
1: ένας φαρμακοποιός να καταλάβεις δεν κερδίζει από την πώληση των φαρμάκων,
0: ναι,
1: αλλά από την πώληση των υπολείπων δίπλα.
0: Ναι, γιατί
1: και
0: πρόσεξε.
1: Γύρω.
0: Ναι, γιατί τα παίρνουν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Μα τα παίρνουν οι εταιρείες, Μπάμπι μου, και οι φαρμακοποιοί.
1: Όχι, δεν είναι ακριβά τα φαρμακά.
0: Άκουσε να δεις. Και οι φαρμακοποιοί αυτό χτυπάνε. Ότι οι ίδιοι δεν έχουν κέρδος, το κέρδος το έχουν οι εταιρείες. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το έχουν παλέψει πάρα πολύ οι φαρμακοποιοί και το έχει ζήσει αυτό. Παιδικές τροφές, τα παιδικά γάλατα που είχαν φαγωθεί, λέει, να πάνε στα σούπερ μάρκετ γιατί θα πέσουν οι τιμές και λοιπά. Και μου έλεγε χθες ο φαρμακοποιός ότι πήρανε τέταρτη αύξηση μέσα σε πόσο διάστημα οι παιδικές τροφές.
1: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι τα φάρμακα δεν είναι ακριβά.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, καταλογίζουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι δεν έχει κατορθώσει και έχει ιτηθεί στο θέμα της ακρίβειας στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ ξεκάθαρα. Στα φάρμακα όμως όχι.
0: Μπάμπι μου, κοίταξε, είναι όπως τα καύσιμα. Είναι όπως τα καύσιμα. Τα υπερκέρδη τα έχουν οι μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι,
0: έχουν...
1: το θέμα είναι όμως να μην μεταφέρεται αυτό στον καταναλωτή.
0: Ναι,
1: και αλήθεια είναι ότι δεν μεταφέρεται.
0: Ναι,
1: πόσο το πλήρωσες δηλαδή αυτό.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό πάω να σου πω τώρα.
1: Μην μου πεις τα 70 λεπτά πριν από 60 χρόνια.
0: Όχι, αυτό σου λέω τώρα.
1: Πες το,
0: γιατί
1: δεν
0: με χαλάς. Μα σου λέω, δεν μιλάω ότι για το 1821. Πριν από 5, 6, 7 χρόνια το δεπονάκι, αυτό το κουτάκι είχε 70 λεπτά. Τώρα ξέρεις πόσο έχει. Έχει 2,5 ευρώ. Αυτό είναι 340% αύξηση.
1: Ναι, βρε Νίκο μου, δεν έχει όμως και 10 και 12. Θέλω να πω ότι το παρουσιάζει σαν το στοίχημα το οποίο έχει παίξει με 3 ευρώ για να πάρει 7.
0: Μπάμπι, από αυτά μαζεύονται. Άκουσε
1: τέτοια,
0: να δεις.
1: Τέτοιες να
0: άκουσε
1: είναι.
0: Άκουσε να
1: Νίκο
0: δεις.
1: Μου.
0: Το 70 λεπτά να γίνει 2,5 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι 3,5 φορές πάνω.
1: Βρε Νίκο τώρα, τι μου λες τώρα, τι συζητάμε τώρα για το 1,5
0: λοιπόν,
1: ευρώ, όταν η φέτα είχε η συσκευασμένη το 1 κιλό. Όχι, άφησε με ένα λεπτό. Όταν η φέτα πριν από 5 χρόνια που λες εσύ είχε 7,5 ευρώ το κιλό η συσκευασμένη στο σούπερ μάρκετ και τώρα την έχει 14. Αυτές είναι οι εξωφρενικές οι αυξήσεις.
0: Μπάμπι μου, άκουσε με λίγο προσεκτικά. Σε όλους τους τομείς είναι. Λοιπόν, είπα για το ντεπών που πήγε 350%
1: ναι,
0: πάνω. Λέω για τον πιτόγυρο που πριν από 5 χρόνια το έπαιρνες 3 ευρώ και τώρα έχει πάει 6. Δηλαδή,
1: και παραπάνω έχει πάει,
0: λοιπόν,
1: θα βάλεις
0: μέσα. Εγώ σου λέω 6. Λοιπόν, άρα 100% πάνω.
1: Ναι, εγώ σε αυτά συμφωνώ, δεν συμφωνώ στα φάρμακα.
0: Και κλείνω, εντάξει, το καταλάβαμε, φτάνει.
1: Όχι γιατί είναι η σύζυγος της φαρμακοποίησης, αλλά γιατί ξέρω.
0: Γιατί αν με ακούσει τώρα η σύζυγος θα με βάλει πιπέρι στο.
1: Όχι βρε, γιατί ξέρω. Δηλαδή προφανώς έχει παντοαυξήσει, αλλά δεν είναι αμάνια.
0: Γι' αυτό το πάω από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο.
1: Γιατί υπάρχουν και φάρμακα, να ξέρεις, επειδή έχουν πέσει τόσο οι τιμές που τα βγάζουν αυτές οι εταιρείες που λες κατευθείαν στο εξωτερικό και δεν συμφέρει να τα δώσουν στην Ελλάδα.
0: Κυρίως αυξάνονται αυτά που δεν δεν γράφονται στη λίστα. Όπως το Ντεπών δεν γράφεται. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τον Ντεπών των 70 λεπτών. Πήγαμε στον Πιτόγυρο. Πήγαμε στον Πιτόγυρο και πού θα καταλήξω. Γιατί λέγαμε για τα αυτοκίνητα που χαλάνε. Γιατί ας πούμε ο Μπάμπης ή ο Νίκος ή ο Μανώλης να μην έχουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Διότι όταν στην αρχή του κορονοϊού ένα αυτοκίνητο που το έπαιρνες με 10 χιλιάρικα, τώρα χρειάζεται 20. Και πες μου, πού θα τα βρει ο άλλος τα 20. Και σκεφτόμουν ότι αντίστοιχα, μέσα στα τελευταία 5 ή 7 χρόνια, οι μισθοί, αν έχουν ανέβει, να έχουν ανέβει ένα 10%, ένα 15%. Όταν όλα τα άλλα έχουν ανέβει 100% και 150% και 200%, πού να φτουρήσουν οι μισθοί. Και σου λέω τώρα, να, με αφορμή που χάλασε το αυτοκίνητό σου και ξέρεις ότι και εσύ και εγώ δεν έχουμε αυτοκίνητα ηλουστρασιών χθεσινά, έχουμε προχθεσινά. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν, και απορώ καμιά φορά που βλέπω που αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα, ναι, ναι. Έχει ξεφύγει
2: και εγώ,
0: πάρα
2: εγώ,
0: πολύ.
2: Κάθομαι και εδώ και βλέπω πολύ.
0: Έχει ξεφύγει.
2: Κυκλοφορώ πολύ ακριβά αυτοκίνητα τελικά. Πού τα βρίσκουν.
0: Πού τα βρίσκουν.
2: Το θέμα δεν είναι πριν φτάσει στην αγορά αυτοκινήτου, Νίκο, γιατί είναι απαγορευτική. Δεν έχει να κάνει ότι άμα αυξήθηκε η τιμή του αυτοκινήτου ξαφνικά την τελευταία πενταετία. Θέλω να πω ότι στο ενδιάμεσο υπάρχουν άλλα πράγματα που σε διαλύουν, Νίκο. Και έχει να κάνει, εγώ θα σου πω το εξής. Με το σέρβις. Πήγαινε, κάνε ένα σέρβις το αυτοκίνητό σου.
0: Φυσικά.
2: Λέμε, κυκλοφορούν χωρίς να έχουν γίνει τα απαραίτητα σέρβις στα αυτοκίνητα. Α, ο άλλος κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια. Μα ρε παιδάκι μου, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, άμα μπει μία ένδειξη να σου βγάλει και να πας, θα πληρώσει.
0: Ορίστε, Μπάμπη.
2: Ορίστε,
0: Μπάμπη. Στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Όχι, λοιπόν, στα λόγια
0: άκουσε,
2: σου.
0: Για το σέρβις, άκου για το σέρβις ή για τα υποχρεωτικά.
2: Ναι.
0: Πήγα προχθές, έκανα κταίο.
2: Ναι.
0: Κταίο θυμόμουν εγώ με 30.
2: Αυτά συμφωνούμε. Εγώ σου είπα ότι στο φάρμακο δεν υπάρχει αυτό που
0: περιγράφει
2: σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν,
2: ακόμα και στις τιμές των αυτοκινήτων δεν υπάρχει. Στο καινούριο πάντοτε ήταν ακριβό. Ανάλογα σε ποιο αυτοκίνητο
0: λοιπόν,
2: να πάρεις.
0: Κταίω. Ήτανε, το θυμόμαστε, στα 30-35 ευρώ και μάλιστα σου δίνανε και ένα σετ και δώρο για να πας να τους επιλέξεις και κανένα σετ ή άλλο καθαριστήρι.
2: Λοιπόν, γινόταν αυτό.
0: Λοιπόν, και πήγε 45, 50, 55. Είχα πέρσι και φέτος τώρα πήγα προχθές 60 ευρώ πήγε το κταίω που είναι υποχρεωτικό.
2: Ναι,
0: και λένε να το κάνουν
2: κάθε χρόνο. Κανείς δεν περνάει κταίω.
0: Λένε να το κάνουν κάθε χρόνο. Κοίταξε, η κάρτα καυσαερίων που είναι υποχρεωτική ετήσια. Από 5 ξεκίνησε, στα 15 πήγε. Ήταν 5, πήγε 10, πήγε νομίζω τώρα 15. Και η κάρτα καυσαερίων. Εντάξει, δεν είναι ένα. Στο σέρβις που λες σε αυτοκίνητο, σε συνεργείο, και μόνο για να μπεις να το δούνε, ένα κατοστάρικο θα σου έχει φύγει. Μόνο για να το δει.
2: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Αχ, τώρα τι μας περιμένει σήμερα, τι μας περιμένει.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε τα αγόρι μου. Έλα εδώ που σε στεναχώρησα με τα φαρμακάκια. Λοιπόν, να πούμε την όμορφη.
2: Να είμαστε ακριβείς, δηλαδή. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά δεν αφορά τα πάντα. Αφορά πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εμένα...
2: Και κυρίως το τραπέζι, στο οποίο προσπαθούμε να το γεμίσουμε με ένα καλάθι. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις κλαίγοντας. Βρίσκεις τον άλλον και κλείς εδώ στον νόμο.
0: Πιστεύω ότι αφορά το 90% των προϊόντων και των υπηρεσιών. Και είναι και οι υπηρεσίες που κάποτε δεν τις πληρώναμε ακριβά, τώρα τις πληρώνουμε πιο ακριβά από τα προϊόντα. Όμορφη μέρα θες ή θες τζαζίστικο κομμάτι?
2: Όχι, θέλω κάτι πιο χαρούμενο. Δεν θέλω στεναχωρημένα.
0: Όμορφη μέρα. Πάμε.
2: Δώστε να δούμε μήπως μας φτιάξει αυτό.

0: Καλά, για την ακρίβεια δεν το συζητάμε. Εδώ σας λέω ότι σήμερα πήρα ταξί γιατί μ' άφησε το αυτοκίνητο. Περίπου από εκεί, από τον παλιό το Σκορπιό, στα Μετέωρα από την Ανδρέα Παπανδρέου, μέχρι εδώ με κλείσει.
1: Για να έχεις το πόσιμο το Σκορπιό.
0: 8.65, Νίκο. 8.65.
1: Καλά, ναι, και το ταξί.
0: 8.65 με την κλίση.
1: Εξακολουθεί να είναι
0: με απόδειξη,
1: με απόδειξη. Έτσι, λαϊκό μέσο. Αλλά...
0: Λαϊκό μέσο το ταξί.
1: Αλλά, εντάξει,
0: λαϊκό μέσο είναι το λεωφορείο.
1: Σχετικά, ναι.
0: 8.65, Νίκο. Πόσο είναι σε δραχμές το 8.65, Νίκο μου?
1: Ενώ 60 λεπτά με το λεωφορείο.
0: Ναι, φτάνει να περνάει. Και να περνάει στην ώρα που σε εξυπηρετεί. Λαϊκό, κοίταξε, μέσο είναι το λεωφορείο, Νίκο.
1: Καριασμό για το ταξί να το δώσεις στον,
0: ναι,
1: στον άνθρωπο του συνεργείου. Θα του πεις γιατί δεν με έφτιαξες καλά τα μάξι.
0: Καλά, δεν φταίνε και αυτοί. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν τα κόζια, Νίκο. Κάποια αυτοκίνητα τα οποία ήταν brand name, είχαν ισχυρό,
1: ναι,
0: και οι,
1: ναι,
0: χώρες,
1: ναι, ναι,
0: όπως Γερμανίες,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: βλέπεις,
1: ναι, ναι,
0: ότι υποχωρούν σιγά σιγά, Νίκο, και τα προσπερνούν κάτι.
1: Κοίταξε, εμένα
0: κινέζικα
1: ο πεθερός
0: και κάτι
1: μου λέει τα ιαπωνέζικα. Τα ιαπωνέζικα.
0: Έχει δίκιο,
1: λέει,
0: αθάνατα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ο ταξιτής,
1: ναι, ναι,
0: που πήρα μου λέγε για το κορεάτικο που το είχε πάρει εξανάγκης κάποτε, ένα κορεάτικο, και εδώ και 20-25 χρόνια δεν του είχε βγάλει τίποτα,
1: και
0: ούτε
1: τώρα
0: μια
1: σκυλιά.
0: 25 χρόνια το έχει, λέει, και δεν το δίνω. Γιατί δεν μου έχει βγάλει
1: λοιπόν,
0: τίποτα.
1: Μπάμπη μου, κοίταξε, μπορείς το λογαριασμό του ταξί, την απόδειξη, να μην τη δώσεις στο συνεργείο. Μπορείς να τη δώσεις και σε κάποιον εδώ πάνω, στον πάνω όροφο,
0: ναι,
1: να τη δώσεις,
0: ναι, ναι,
1: και να του πεις ορίστε τα κόζια μας τώρα και σκέψου έτσι και για το παρκάρισμα και λοιπά. Ορίστε, ορίστε, έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και τι υπονοώ, έτσι. Γιατί το 5 το πρωί και το 6 δεν είναι εύκολο πράγμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, άντε να δούμε τώρα, αρκετά γελάσαμε, έχουμε μια πολύ πυκνή επικαιρότητα και δυστυχώς με τραγωδίες, μια η τραγωδία η τεράστια στη Βενεζουέλα, όπου έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και εκτιμήσεις, έβλεπα νωρίτερα τον κύριο Λέκα, ο οποίος είπε ότι είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της
0: μου,
1: Βενεζουέλα.
0: Δύο επτάρια μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, εγώ δεν το πολύ θυμάμαι να ξανασυμπεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως... σταμάτησε ξανά πάλι.
1: Δεν ξέρω, μήπως ήταν μια ιδιόμορφη μορφή σεισμού, όπου ουσιαστικά ήταν ο ίδιος, διέκοψε λίγο και συνέχισε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Από την
0: θυμάμαι,
1: άλλη...
0: εγώ ακόμα θυμάμαι τη βοή, παιδιά, στον δικό μας το μεγάλο το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 78.
1: Τι παξίλο, όλα τα ξύλα εδώ, έλα, έλα.
0: Θυμάμαι τη διάρκεια και τη βοή
1: φτάνει,
0: που
1: φτάνει,
0: είχε.
1: Φτάνει, μην το κουβεντιάζουμε.
0: Μην το γλωσσοτρώ.
1: Άστο. Κοίτα πολλές μαύρες γάτες τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι. βάρα τα ξύλα, Νίκο, βάρα τα ξύλα.
1: Λοιπόν, έχουμε αυτά, έχουμε και τα δικά μας. Να, χθες βλέπαμε σε live κατάσταση εκεί πέρα το ατύχημα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε δυστύχημα.
0: Ρε, είχαμε το 15χρονο βλέπουμε που μαχαιρώθηκε.
1: Αυτό, ναι, που
0: 15
1: χθες,
0: χρονών
1: τώρα. Χθες όλη την εκπομπή για 17χρονο και αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμα μικρότερος.
0: 15χρονο στο θύμα, 17χρονο ο θήτης δηλαδή. Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή ότι δεν είναι κανονικό να κυκλοφορούν οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια.
1: Μαχαίρια,
0: ό,τι
1: και
0: γίνει
1: φαλτέτες,
0: μαχαίρι.
1: Λοιπόν, και από ό,τι λέει εδώ πέρα, ήταν τα παιδιά, προφανώς είχαν κάποιες καταστάσεις εκεί στις πλατείες της Καλυθέας κλπ. Και ήταν γνώριμα στις αρχές και μάλιστα ήταν και της ίδιας ομάδας οπαδικά. Γιατί έτσι δεν εξηγούν να λέει οπαδικά κίνητρα. Ήταν της ίδιας ομάδας, αλλά λέει. Λέει, υπάρχει μια τέτοια θεωρία.
0: Ποιος κάνει κουμάντο,
1: ποιος κάνει
0: σε
1: κουμάντο
0: ποια περιοχή,
1: στην πλατεία,
0: ναι,
1: ας πούμε, ναι, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιλάμε όχι για 45χρονους μαφιόζους, για 15χρονους. Τέλος πάντων, αυτά είναι όχι κουδουνάκια, είναι καμπανοστάσια για την κοινωνία μας, αλλά φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και όσο πάει, πέφτει και ο μέσος όρος των ηλικιών.
0: Ναι, είπαμε έτσι, ότι έχουμε αγριέψει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς το μαχαίρι είναι στην τσέπη των πιτσιρικάδων. Έγινε μια ιστορία παλιά, ξέρω εγώ, πέφτανε και δύο σφαλιάρες και δύο κλωτσιές και τελείωνε ένα σκηνικό. Τώρα το μαχαίρι είναι, το έχω στο ζωνάρι και το ζωνάρι μου είναι λιμένο και είμαι έτοιμος και τα λοιπά να σκοτώσω στο θώρακα. Δηλαδή το είδαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικούς,
1: ναι,
0: μήνες, εδώ που ήταν οπαδικό. Θα μπορούσε να μην έχει νεκρό. Θα μπορούσε να μην έχει νεκρό.
1: Από κάθε αφορμή. Ξέρεις που είναι το ζωνάρι, είναι από τα παλιά τα κουτσαβάκια που ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αλλά νομίζω ότι πρώτα να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι, τον Ben King, και από την ταινία που αγαπούσαν πάρα πολύ εκείνη την παλιά το Stand By Me.
0: Stand έτσι. By Me.
1: Stand.
0: Είναι με τους πιτσιρικάδες που περπατάνε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Είναι πολύ αγαπημένη ταινία και το κομμάτι επίσης πολύ
1: ακριβώς.
0: σημαντικό.
1: Και ενός σκηνοθέτη που τον χάσαμε πρόσφατα, δολοφονημένο αυτός και η γυναίκα του από το γιο
0: του. Το γιο, ναι, έτσι. φοβερό. Α, τώρα που είπες αυτό, τότε θα στον δώσω τον πόνο μέχρι τέλους. Μία φοβερή είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού για κάτι τέτοιο μιλάμε. 64χρονη δηλητηρίασε την κόρη και τα τέσσερα εγγόνια της.
1: Άκου.
0: Γιατί πήρε την επιμέλεια ο πατέρας τους.
1: Άκου.
0: Βρέθηκε και η ίδια, λέει, νεκρή από το ίδιο δηλητήριο που χρησιμοποίησε. Στα παιδιά είχαν γίνει, λέει, ενέσεις. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, από τον σκηνοθέτη Rob Reiner, ο οποίος έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του, αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι βέβαια παλιό των 60's, και μια ταινία πολύ αγαπημένη, ίσως θα είναι μια ταινία που θα πρέπει κάποια στιγμή να δεις, αν όχι με τον μικρό, τουλάχιστον με την μεγάλη, για να τη δείτε μαζί, μπαμπάς και κόρη. Πάρα πολύ όμορφα... Πολύ όμορφα, όμορφες εικόνες, όμορφες μουσικές. Πάμε εμείς να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Μονολογούσε εδώ ξανά και ξανά ο Μπάμπης. Πόσο όμορφο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Τώρα δεν θα είναι όμορφα τα πράγματα πριν πάμε στις μεγάλες ειδήσεις. Δεν θα είναι πολύ όμορφα τα πράγματα εκεί σε μια περιοχή του Ευόσμου, γιατί με τόση ζέστη και σήμερα 7 ώρες χωρίς νερό είναι λίγο δύσκολα. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στον Ευοσμό, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών και σε παρακείμενους δρόμους θα έχουμε για 7 ώρες διακοπή υδροδότησης.
1: Πάμε στους τίτλους, Νίκο, δεν τους προλάβουμε.
0: Πάμε.
1: Η μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα συνεχίζεται μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
0: Ο Υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται μέχρι στιγμής σε πάνω από 230 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Βέβαια, αυτά είναι ίσως λεπτομέρειες σε σχέση με εκεί που θα καταλήξουμε. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν. Όχι, ενδέχεται, είναι το πιθανότερο.
1: Υπάρχουν χιλιάδες αγνοούμενοι.
0: Καθώς συνεχίζονται οι δηλώσεις συγγενών που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Την ίδια ώρα, η έκταση της καταστροφής γίνεται όλο ένα και πιο εμφανής. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λα Γκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών.
0: Στο Καράκας παραμένει σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων, των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο από ό,τι μάθαμε κιόλας είναι πάνω στο ρήγμα και έχει καταστραφεί, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο.
1: Η διεθνή κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών πλοίων και αεροσκαφών για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές. Εδώ υπάρχει έτσι μια κατάσταση ότι
0: τα τερτύπια της ιστορίας.
1: Μπράβο, στέλνεις τα στρατιωτικά σου τα μέσα για να χτυπήσουν και άλλες φορές τα στέλνεις για να βοηθήσουν.
0: Άλλωστε, εντάξει, μετά την αλλαγή της κυβερνητικής κατάστασης στη Βενεζουέλα άλλαξαν πολύ.
1: Με την απαγωγή του Μαδούρο, έτσι. Ναι, ναι. Την απαγωγή.
0: Λοιπόν, επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Εδώ να πούμε ότι προγραμματίζω μία κουβέντα μας να έχουμε την άλλη εβδομάδα με άνθρωπο που γνωρίζει πολύ τα οπλικά συστήματα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την
1: Φυσικά,
0: Άγκυρα.
1: Εγώ πάντως λέω ότι ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν μιλάμε για τα F-35, αλλά μιλάμε για τους κινητήρες, οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν ως δωράκι ο Τραμπ στον φίλο του τον Ερντογάν.
0: Να λείπουν τέτοια δώρα.
1: Σε συνέντευξη στον Αλφα, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ανοίγει νέο πολιτικό κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες, επιδιώκοντας συσπήρωση δυνάμεων και διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για κλείσιμο της ψαλίδας και διαμόρφωση διπολικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, φίλε Νίκο. Μου κάνει εντύπωση, είχε μία κυβερνητική θητεία ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός με κάποιους ανθρώπους γύρω, έτσι, οι οποίοι υπήρξαν υπουργοί, ήταν επιλογές του, πορεύτηκε με αυτούς. Σαν να θέλει να βάλει μια μονοκοντιλιά στο χθες, χωρίς όμως να αναλάβει, ρε παιδάκι μου, τις προσωπικές του ευθύνες ακόμα για τις επιλογές του. Σαν να φταίγανε όλοι οι υπόλοιποι για το πώς πήγαν τα πράγματα, ενώ ο ίδιος στα πυρόβλητο κτλ. Εμφανίζεται ότι κάνει μια νέα προσπάθεια με άλλους ανθρώπους, λες και οι προηγούμενοι αποτύχανε όλοι.
0: Θα το σχολιάσουμε μετά και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις προφανώς έτσι για αξιώματα κλπ. Αυτό υπονοεί. Συνεχίζουμε. Ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatar Gate. Ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη. Αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία.
1: Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ναι, στη Γαλλία και στο Παρίσι, όπου πολλοί έτσι συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μάθει εδώ από την χώρα μας να κινούνται στον κλιματισμό, μόνο με κλιματισμό, τους προκαλεί απορία το ότι οι Γάλλοι και οι Παριζιάνοι και γενικότερα οι Γάλλοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι και δεν έχουν κλιματισμό σε χώρους δημόσιους, σε δημόσια μέσα μεταφοράς κλπ.
1: Εγώ μιλάω με τον Γιαννάκη, το καλό παιδί. Φορτώνω εγώ τα κοντέινερ τώρα με κλιματιστικά να πάμε να θησαυρίσουμε στο Παρίσι. Αδερφές μου στο Παρίσι, στο Παρίσι.
0: Σε μια συζήτηση χθες διαδικτυακή έλεγα ότι τους κατανοώ απόλυτα, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που έχουν ενστάσεις με την κατάχρηση των κλιματιστικών. Θα στα δείξω
1: εκεί
0: και
1: να
0: μετά.
1: Ζήσεις, Νίκο,
0: θα
1: εκεί να πας, Νίκο, εκεί να πας. Για το Παρίσι
0: λοιπόν, πάμε στα δικά μας, όπου δεν έχουμε μια καλή εξέλιξη για τον τομέα της υγείας. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Όποιος πρόλαβε.
1: Όποιος πρόλαβε, τον κύριο Νίδε. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
0: Βλέπουμε ότι η τεράστια πλειονότητα των ειδήσεων σήμερα προέρχονται από το εξωτερικό. Συνεχίζουμε, η Saudi Aramco, έτσι, πετρελαϊκή, επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου επίτα από διακοπή 4 μηνών. Δύο υπερδεξαμενόπλια πραγματοποιούν φόρτωση αργού στον τερματικό σταθμό του Περσικού κόλπου, ενώ ένα τρίτο παραμένει σε αναμονή κοντά στις εγκαταστάσεις.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράζουν σύντομα αγροτικά προϊόντα με παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Δεν μπορώ.
0: Εντάξει,
1: ρε φίλε, δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Τραμπ.
1: Δεν μπορώ. Δηλαδή, πολλά το κεφάλι μου.
0: Τον έβλεπα
1: να το
0: σε μια κουβέντα με μια δημοσιογράφο Κινέζα. Είχε πολύ πλάκα. Τουλάχιστον τρεις νεκροί και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση πυρός.
1: Λοιπόν,
0: και έχουμε για μια είδηση.
1: Οι ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πάνω από 100 πτήσεις, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες κατευθύνθηκαν προς το αρχιπέλαγος, με τις αρχές να συμβουλεύουν εκενώσεις ορισμένες περιοχές λόγω πιθανών πλημμυρών και κατολισθήσεων.
0: Σεισμοί, καταιγίδες, καταποντισμοί.
1: Ναι,
0: πάμε να βγούμε έξω, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο θα έρθει.
1: Το κράνος, Νίκο μου, και πάμε.
0: Πάμε σε ένα λεπτάκι σχεδόν, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη χώρα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και μεγάλες καταστροφές. Για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες κάνουν λόγο οι αρχές, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από συντρίμμια. Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις στο απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται κυρίως το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Κατάργκεϊτ, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με προσφυγή ύψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Κατάργκεϊτ, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει.

τους επικαλείται η Wall Street Journal. Στόχος έγινε φορτηγό πλοίο το οποίο έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, ενώ τουλάχιστον 3 νεκροί και 1 τραυματίας είναι τα θύματα νέου Ισραηλινού πλήγματος με ντρόουν στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 11 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Πρόκειται να γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Πολύωρη διακοπή υδροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΑΘ από τις 9 το πρωί... Από τις 9 το πρωί σήμερα, έως τις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Λόγω των εργασιών θα σημειωθούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών και τις παρακείμενες. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, η 26η Ιουνίου, και απεργία έχουν ανακοινώσει για σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία 64χρονη δηλητηρίασε την κόρη και τα 4 εγγόνια της, γιατί ο πατέρας των παιδιών πήρε την επιμέλειά τους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με ένταση ως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας.

Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοπούς etnews.gr και erteco.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2-4-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ερτβόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakier.gr. (Συσχελίδι) 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 32 θα φτάσει η θερμοκρασία, αρχίζει να ανεβαίνει, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αρκετή υγρασία πρέπει να έχουμε γιατί κολλάω ολόκληρη, λοιπόν 61%. Ανέμους που πνέουν με 7 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική. 10,94 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια και 9,13 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων με το όριο του ημερήσιου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να διαμορφώνεται στα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα. Πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, 8,89 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 3,81 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Η βιομηχανική περιοχή πολύ καλύτερα από εμάς, έχει πιο βαθύ πράσινο. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Χθες μιλούσαμε γι' αυτό, για τα ναρκωτικά, πάντως έχει καθιερωθεί, να υπενθυμίσω, η συγκεκριμένη ημέρα κατά την συνέλευση που έγινε σε 7 Δεκεμβρίου του 1987 του ΙΕ προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους, αλλά και για να τιμήσει τον Κινέζο Μανδαρίνο Λιν Τσεν Χσου, που απαγόρευσε το εμπόριο οποίου στην Καντόνα με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος του οποίου το 1839.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. 1913, πρέπει να δείτε πώς είναι η φωτογραφία από αυτό που αποκαλούν Οδοντόβουρτσα. Λοιπόν, τότε. Τι έλεγα, ναι, 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από δίμερο σκληρό αγώνα, λέει, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και συνέχεια άγημα του Δόξα απελευθερώνει την πόλη. 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το 1950 έχουμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επί οικίας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΑΠΕ Καρβανιτάκη. 1957, η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner». Με τιμές αρχηγού κράτους σκυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο το 1996 τώρα ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου.

0: Το 1908 γεννιέται ο Σαλβαδόρ Αλέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος στρατηγού Πινοσέτ. Το 1924 ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. Το 1928 Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Τώρα, το 363 πεθαίνει ο Ηλιονός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Το 1943 ο Καρλ Λάντς Στάινερ, Αυστριακός Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε με τον Νόμπελ ιατρικής το 30 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος. Και το 1996 η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία. Λοιπόν, αρκετά, πάμε χαλαρά σήμερα, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, κάνω ωραίο τραγούδι, ξέρεις, τώρα Παναγιώτη, δεν έχουμε εμείς κι άλλο τρόπο για να είμαστε καλά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Mick Jones, κορυφαίος Βρετανός μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, παγκοσμίως γνωστός ως ο συνιδρυτής, κιθαρίστας και βασικός συνθέτης του θρυλικού punk rock συγκροτήματος The Clash. Μαζί με τον Joe Strummer αποτέλεσαν ένα από τα πιο δημιουργικά δίδυμα στην ιστορία της rock, με τον Jones να φέρνει τη μελωδία, την pop αισθητική και τους πειραματισμούς, εξισορροπώντας την ομή πολιτική οργή του Strummer. Συνίδρυσε το συγκρότημα το 1976 μαζί με τον μπασίστα Paul Cinnamon και τον Joe Strummer. Έγραψε τη μουσική για τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ενώ εκτελούσε και χρέη κύριου τραγουδιστή σε πασίγνωστα κομμάτια όπως το Should I Stay or Should I Go και το Train in Vain. Ήταν ο βασικός υπεύθυνος για την ενσωμάτωση στοιχείων reggae, ska, hip-hop και funk στον ήχο τους, οδηγώντας τη δημιουργία του αριστουργηματικού άλμπουμ London Calling το 1979. Λόγω αυξανόμενων εσωτερικών εντάσεων και καλλιτεχνικών διαφωνιών, απολύθηκε από το group το 1983.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Η καθημερινή, τα δώρα τραπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35, τους κινητήρες τα κάνει. Εικόνες αποκάλυψη στη Βενεζουέλα. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ έχασε τη ζωή του. Χιλιάδες. Όταν θα αρχίσουν οι αγνοούμενοι να γίνονται νεκροί, μακάρι περισσότεροι να είναι, να τους βρουν ζωντανούς και να μπορέσουν να τους εντοπίσουν. Αλλά όσο περνούν οι μέρες. Η πομπία με τα μάτια της τεχνολογίας, λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας, απώλειες λόγω ευλογιάς και αυθόδου πυρετού. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέρως Βενιζέλος, λίγο και ακριβό, αυτό το είπα, και μηνύσεις για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Επίσης στην καθημερινή Αριστούχη βλέπουμε τις θυσίες μας να ανταμείβονται. Νότιο Αιγαίο Κρήτη επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος. SNF Νόστος 2026, πώς η ΑΗ μπορεί να γίνει ασπίδα. Εφημερίδα Τα Νέα, τι δείχνουν οι βαθμολογίες, ΑΗ, οι βάσεις φέτος. Πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Β' πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Γ' πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος ιατρικές. Δ' πεδίο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση σε υψηλόβαθμες. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μια ώρα. Χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν, παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. Απελπισία μηχανία διέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Στα 2.905 μέτρα, μια ανάβαση στον Όλυμπο για καλό σκοπό. Stolen Memory, η μνήμη δεν χάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Προσωπικά αντικείμενα θυμάτων των Ναζί επιστρέφονται στους απογόνους τους. Απογευματινή, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, πανελλαδικές 26, από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά, σαρώνουν δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες, ξεκρέμα 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω από την Τρίτη, φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ράλι Ακρόπολης, πρεμιέρα με drift δίπλα στο Σερωνικό, μαγεία από τους Mode Plagal στη ρωμαϊκή αγορά. Πατάει γκάζι σε επενδύσεις με κεφάλαια ενός δις προς τη δύναμη πυρός για 5 κλάδους. Αυτά. Οι άκτοροι ήταν αυτοί. Εφημερίδα των συντακτών, φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με έναν 15χρονο νεκρό, ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Η ομάδα των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής, μιλά στην Ευσύνη η Αγγελική Καρδαρά, δόκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μουμουέ ΕΚΠΑ. Βενεζουέλα, φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς, δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Πετρελαϊκές εταιρείες 700 δις μόνο τα ορνοκατέβατα κέρδη τους από τον πόλεμο. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία. ΣΥΡΙΖΑ, πολλά μποφόρ. Γεωπονική Αριστοτέλειο, σπουδαίο μάθημα για τους φοιτητές. Ματαιώθηκε η διάλεξη του Ισραηλινού CEO της Χάφα Group. Πανελλαδικές, άνοδος, ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις οικονομικές, Μουτιάλ, Μπαπέ versus Χόλαντ, Σιάτλ, Ιράν, Αίγυπτος και στη μέση το Pride. Έκθεση είναι για σε, δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Όχι, πάμε πολύ καλά, μου λέγε συνάδελφος προάλλωστο. Γίνεται αυτό, γίνεται το άλλο. Βρε, εγώ βλέπω τι γίνεται εγώ που μπαίνω 2 μισθούς στο σπίτι, τι έκανα και τι κάνω. Φαντάζομαι ότι γίνεται κάτω από μένα. Όχι, λέει, πάμε πολύ καλά. Καλά. Στο δίλημα τα κέρδη, οι ζωές μας απαντάμε. Αγώνας με πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεθοδεύονται επικίνδυνες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κομμάτων. Κράτος, πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Με μεγάλο ενδιαφέρον η μερίδα για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Ελεύθερος τύπος. Ασανσέρ, η βάση στον ΑΗ. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Με 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη των λαγοκεφάλων.
Μαγική εκείνη στο ελληνικό για το Ράλι Ακρόπολης, Ολυμπιακός Μπαρτζιώκας μέχρι το 2029. Πώς η μαγιά της πλατείας σκότωσε τον 15χρονο, δολοφονία στην Καλυθέα. Επίδομα γέννηση ως 3.000 ευρώ από τους Δήμους. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Ας τη βάλω την ιστορία στα εισαγωγικά. Απλά και δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών με αριστούχους και εκπλήξεις. Η πρώτον πρώτον από την Ελλάδα, πώς κινήθηκαν οι βαθμολογίες αναμάθημα. Νέος πρόεδρος κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει ο Κυριάκος Ποζρικίδης. Νέο ρομποτικό σύστημα 1 εκατομμύριο ευρώ στο Θεαγένειο. Φωνικό σεισμικό ζεύγο συγκλονίζει τη Βενεζουέλα. Απαντήσεις για το ξύλινο ντεκ στη Λεωφόρο Νίκης. Προσλαμβάνει άμεσα 171 οδηγούς ο ΟΑΣΤ με 8 μήνες συμβάσεις. Μπέι Χαμάμ, νέα ζωή για το ιστορικό παράδεισο των 582 ετών. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια. Σκηνές αποκάλυψη στη Βενεζουέλα. Ένας στους 3 αστέγους μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Οι καύσωνες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Θερμική απειλή. Ο λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Τα στατιστικά των μαελλαδικών δείχνουν ανατροπές της βάσης. Λοιπόν, πάω στην αυτεμπορική που γράφει επενδυτικό άλμα του Άκτορ 3 δις με καύσιμο 1 δις προς ΑΜΚ 650 λέει, εκατομμύρια και ομόλογο 300 εκατομμυρίων νέο άνοιγμα σε ενέργεια και κατασκευές. Διπλασιάζονται σε 48 οι δόσεις για χρέη προς ΟΤΑ, οι 5 συν 1 ρυθμίσεις έως το φθινόπωρο για το ιδιωτικό χρέος, στόχος η πρωτιά στις εκλογές, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Οι φήμες περί διοδίων αύξησαν τις τιμές πετρελαίου. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο τον Αθηναϊκό. Να έρθουμε λίγο τώρα και στα δικά μας φύλλα τα τοπικά που είναι γεμάτα σήμερα με φωτογραφίες των υποψηφίων που πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες για την εισαγωγή του στα ΑΕΗ. Ψάχνω τώρα βασικά να βρω αν υπάρχει η Θεσσαλία. Νάτι, εδώ είναι ηλεκτρονικά. Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις 2026 στη Μαγνησία, φωτογραφίες. Φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα με νεκρούς και τραυματίες. Με 19.660 μόρια υψηλότερη βαθμολογία στα γέλ Μαγνησίας. Αντώνης Παπανικολάου, δεύτερο γέλ Νέας Ιωνίας. Πανελλαδικές εξετάσεις υψηλές επιδόσεις από υποψηφίους στο Νεπάλ Μαγνησίας. Στο EuroCup 2026 του Slovakia Ring διπλή διάκριση για το βολιώτη οδηγό αγώνα Μάνο Βούλγαρη. Στον Ολυμπιακό Βόλιο επανεκλέχθηκε ο Νίκος Τσεκούρας στον προεδρικό θόκο. Προσλήψεις για ανάγκες πυρασφάλειας στη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Βόλου. Λοιπόν, Μαγνησία. Ολόκληρη η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το LNG στο Παγκαστικό, εξαιρετικά σημαντικές οι επιπτώσεις του. Οι κορυφαίοι της Μαγνησίας και φωτογραφίες, χαμόγελο, συγκίνηση και πρωτιές μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές, οι πρώτοι των πρώτων μιλούν για τη δύσκολη επιτυχημένη διαδρομή τους. Με 19.660 μόρια στην κορυφή, Αντώνης Παπανικολάου περίμενε ότι τα πήγα καλά, όχι όμως τόσο. 2 εικοσάρια και κορυφή στα ΕΠΑΛ για το Μάριο Καουνά, η προσπάθεια και η στήριξη έφεραν το αποτέλεσμα. Χιλιάδες κενά σε τμήματα αλλά και τα παιδιά εκτός ΑΗ και φέτος λόγω βάσης αγωγής, τι ανέφερε ο πρόεδρος Σολμές στο Ράδιο 1. Ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση του ΕΑΚ Βόλου μετά την επίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Και ταχυδρόμος, σάρωσαν παρά τη σφαγή, φωτογραφίες και ονόματα. Ο πρώτος των πρώτων στη Μαγνησία στην κορυφή με 19.660 είναι ο Αντώνης Παπανικολάου. Κάθισαν στο ίδιο θρανείο ζευγάρι στη ζωή και στην επιτυχία. Μάρθα Παυλίδη έγραψε άριστα στην οικονομία. Εύη Ζουμπούλια καθαρό 20 στα μαθηματικά. ΕΠΑΛ πρωτιά για το Μάριο Καουνά με 19.380 μόρια.
Εδώ είναι καθαρό η μία εφημερίδα σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους, ταχυδρόμους δηλαδή, δεν έχει άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την αναφορά στον τύπο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο θέματα σημερινά. Βασικά, αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι κάτι ευχάριστο. Βρέθηκε κανένα ωραίο έτσι καβαδία μετά, με θάλασσες, να παίξουμε ένα τραγούδι, Παναγιώτη. Λοιπόν, τώρα γιατί θα πάμε στις θάλασσες? Γιατί είναι ωραίες οι θάλασσες. Μια χαρά είναι η θάλασσα. Και μπορείς να κάνεις και τα μπάνια σου. Έχουμε και καθαρές ακτές, όπως λέει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, που κάνει τους ελέγχους. Λέμε για μέσα στον Παγασιτικό. Τώρα, και άμα είσαι στο Αιγαίο, ακόμα καλύτερα, εντάξει, γενικότερα. Λοιπόν, και ωραία, αφήσανε οι άνεμοι οι θαλασσινοί. Γιατί να μην πάμε στις θάλασσες, λοιπόν? Κάποιοι έχουν οργανώσει θαλάσσιο τουρισμό. Ξέρεις τι θα πει θαλάσσιος τουρισμός? Δεν θα πει απλά πάω σε μια ακτή, παίρνω ένα καραβάκι, ξέρω εγώ που δεν μπορώ να το φτάσω με το αυτοκίνητο και παίρνω ένα καραβάκι για να πάω στην ακτή ή να δω γύρω-γύρω το νησί. Είναι, όπως λέμε, αγροτουρισμός. Τι κάνεις στον αγροτουρισμό? Πας, ας πούμε, στο αγρόκτημα, λες, μαθαίνω να αρμέγω την αγελάδα, την κατσίκα. Μαθαίνω να φτιάχνω, ξέρω εγώ, χωριάτικο ψωμί. Μαθαίνω να φυτεύω μαρουλάκια. Ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Στη θάλασσα τι μπορείς να κάνεις? Άντε σκεφτείτε. Κάποιοι το σκέφτηκαν, λοιπόν, και μια χώρα το οργάνωσαν. Πήγε, το έκανε θέμα αυτό χθες η Φρόσο Παύλου και μίλησε με τον Άγγελο Κωνσταντέλια, που είναι ο πρόεδρος των Αλιάν του Ανατολικού Πηλίου και εκπροσωπεί πανελλαδικά τον αλιευτικό τουρισμό, έτσι. Και μιλάει στην κάμερά της και τώρα εδώ στα μικρόφωνα της ΕΡΤ, τόσο ο ίδιος, έτσι, ο κύριος Κωνσταντέλιας, όσο και μια κυρία, κυρία Βέρα, θα ακούσετε και να λέει το όνομά της, που είναι μέλος του πληρώματος αυτού του σκάφους. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κωνσταντέλιας Άγγελος το όνομά μου. Εκπροσωπώ σαν πρόεδρος της Μαγνησίας και Χωρίων Σποράδων των Επαγγελματιών Αλιαίων και Αλιευτικού Τουρισμού και παράλληλα είμαι και στην Πανελλήνια Ένωση στο κομμάτι του αλιευτικού τουρισμού πρόεδρος. Πιστεύω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι καθένας μας τώρα όσο μπορούμε, ειδικά στον αλιευτικό τουρισμό, να τον ανεβάσουμε και όπως το έχουμε καταφέρει ήδη. Τι εννοώ δηλαδή? Με αρκετές προσπάθειες που έχουμε κάνει, έχουμε καταφέρει να εντάξουμε αρκετούς αλιείς, να βγάλουμε αρκετές άδειες, ειδικά τα 2-3 χρόνια τώρα τα τελευταία, να ασχοληθούν, δηλαδή προσπαθούμε να προσελκύσουμε τους αλιείς να ασχοληθούν με τον αλιευτικό τουρισμό. Γιατί δίνεται η δυνατότητα στον ψαρά, στον αλιέα, να ενισχύσει λίγο το εισόδημά του. Ειδικά τους θερινούς μήνες τους έχει ένα εξτρά εισόδημα, γιατί δεν πουλάει μόνο ψάρια. Τα ψάρια που θα πουλάγε, τα ελάχιστα ψάρια από αυτά που θα πουλάγε, τα μαγειρεύει με τους τουρίστες, πάει τους τουρίστες βόλτα και βγάζει κάποια χρηματάκια παράλληλα, ενισχύει και το ιχθυαπόθεμα, γιατί μπαίνουν ελάχιστα εργαλεία. Δεν γίνεται το καθημερινό μεροκάματο στη θάλασσα βάζοντας πάρα πολλά εργαλεία για να βγάλουμε μεροκάματο, για να βγει το μεροκάματο. Πιστεύω ότι ο αλιευτικός τουρισμός είναι ένα καλό συμπληρωματικό εισόδημα που θα πρέπει να πείσει μάλλον και τους υπόλοιπους αλλιείς που δεν το πολύ καταλαβαίνουν ή δεν το πολύ πιστεύουν να ασχοληθούν. Γιατί στην αγορά, η αγορά έχει δείξει ότι τα 3-4 χρόνια έχουν βγει αρκετές άδειες, έχουν μπει καινούργια παιδιά στον αλιευτικό τουρισμό και βλέπω ότι αυξάνεται η σεζόν. Είναι περισσότερα, δηλαδή οι επισκέπτες το μαθαίνουν σιγά σιγά. Εμείς αυτό είναι ο στόχος μας. Να μάθουν οι επισκέπτες σε οποιοδήποτε νησί της χώρας, είτε στην παράκτια ακτή, να δει ότι υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει ο αλιευτικός τουρισμός. Και έχουμε φροντίσει, ειδικά εδώ στη Μαγνησία, να πάμε σε τοπικό χαρακτήρα τώρα, έχουμε σκάφη σε όλη την περιοχή. Θα ξεκινήσουμε από το Βόλο, μάλλον. Είναι στις Αλικές είναι ένα σκάφος, στην Αγραία είναι άλλα δύο σκάφη, Λεχόνια άλλο ένα. Καλά νερά, Μιλίνα είναι 3-4 σκάφη, Κότες στη Τρίκερη είναι πάλι δύο σκάφη, έχουμε Πλατανιά Κατηγιώργη, Σκιάθος Κόπελο, Αλόνισο, έχουμε πιάσει δηλαδή την περιφέρεια Μαγνησίας, την έχουμε πιάσει από σκάφη τα οποία ήδη κάνουν αλιευτικό τουρισμό και να ακουστεί και οι επισκέπτες μπορούν να βρουν σκάφη σε αυτές τις περιοχές. Αρκεί να απευθυνθούν, να ψαχτούν, δηλαδή έχουμε φτιάξει ιστοσελίδες, έχουμε τηλέφωνα, είμαστε στο διαδίκτυο, πρέπει οι επισκέπτες να αρχίσουν, όσοι δεν μας ξέρουν, να αρχίσουν να μας ψάχνουν, γιατί αξίζει τον κόπο. Πιστεύω ότι αξίζει και θα μπορέσει ο επισκέπτης να εξυπηρετηθεί άνετα. Και από ό,τι είδαμε σήμερα που βγήκαμε μια εκδρομή, είχαμε κόσμο και τα υπόλοιπα σκάφη εδώ τριγύρω μας που ασχολούνται με το αλιευτικό τουρισμό, ήταν 5-6 σκάφη, όλα και αυτά είχαν κόσμο πάνω, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μας μαθαίνει ο κόσμος. Και τι γίνεται τώρα, τι κερδίζει ο επισκέπτης θα κερδίσει. θα δει πως ψαρεύει, θα συμμετέχει στο ψάρεμα, θα βγάλει με το καλάμι ή με το χέρι, θα βγάλει κάποια ψαράκια, θα βοηθήσει εμάς ή θα δει μάλλον να ξεψαρίζουμε πάνω από τα δίχτυα τα ψάρια, θα κάνει το μπάνιο του σε μοναδικές παραλίουλες που εμείς μόνο έχουμε πρόσβαση με τα μικρά καϊκάκια να πάμε, και σύν ότι θα κάνει και την περιήγηση μάλλον, γιατί δεν θα αρκεστούμε σε μία παραλία. Πάμε και σε άλλες παραλίουλες. Πιστεύω ότι είναι καλή πρόκληση ο αλιευτικός τουρισμός που αξίζει να ασχοληθούν και να μας επισκεφτούν οι επισκέπτες. Έχει αποδειχθεί ότι μέρα με τη μέρα ασχολείται και μας επισκέπτονται, έρχονται και μας βρίσκουν περισσότερος κόσμος. Μας επισκέπτονται, μας ψάχνουν, μας αναζητούν. Αυτό είναι καλό. Πιστεύω ότι κάτι έχουμε προσφέρει. Βάλαμε ένα λιθαράκι μικρό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είπαμε 2-3 πραγματάκια. Πραγματικά τα είδατε, τα ζήσατε, οπότε...
2: Σταματή Βιολέτα. Λοιπόν, σε είδαμε να σηκώνεις εδώ τα δίχτυα μαζί με τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Αλλοδαπή κατά κύριο λόγο, Βέρα.
3: Ναι, αλλοδαπή. Είμαι ξένη, είμαι από Ρουμανία.
2: Όχι εσύ.
3: Ναι.
2: Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα οι επισκέπτες συνήθως.
3: Okay. Όλοι είμαστε ξένοι εδώ, όλοι οι τουρίστες είμαστε και πηγαίνουμε βόλτα, σηκώνουμε τα δίχτυα, περνάμε όμορφα, φτιάχνουμε τα ψάρια, μαγειρεύουμε τα ψάρια στη βάρκα, φτιάχνουμε διάφορες σαλάτες, τα ψάρια μας και γαρίδες κάποιες φορές.
2: Ενδιαφέρονται οι τουρίστες για να ψαρέψουν, δηλαδή θέλουν να μάθουν αυτή την τέχνη του ψαρά?
3: Ναι, θέλουν να μάθουν, απλά δεν μας ξέρουν, πιστεύω, και τώρα θα μας μάθουν, δηλαδή τώρα είναι αυτή η εξέλιξη, ότι ξεκινάμε και για πρώτη φορά όταν έρχεται ο άλλος, λέει, wow, δεν νόμιζα ότι θα περάσω έτσι, δηλαδή τόσο όμορφα και τόσο ωραία, και να φάμε τα ψάρια και να κάνουμε, ξέρεις, όλα αυτά τα και μπάνια και να κάνουν γύρω-γύρω βόλτες. Τέλος πάντων, και να φάνε και τα ψάρια αυτά που πιάνουν ήδη, και είναι, δηλαδή είναι μεγάλη χαρά να πιάσει ο άλλος το ψάρι του και να το βάλουμε στο πιάτο. Όπως σήμερα πιάσαμε η κυρία εδώ, η κυρία αυτή η ξένη, έχει πιάσει η κυρία εδώ ένα ψάρι μεγάλο, και σήμερα θα της το μαγειρεύσω και θα της το βάλω μέσα στο πιάτο.
4: Okay.
3: Και αυτό είναι πολύ ωραίο, δηλαδή πολύ ωραία εμπειρία για όλους εδώ, γιατί χαίρονται όλοι, είναι πολύ χαρούμενοι και στο τέλος φεύγουν όλοι και είμαστε μια αγκαλιά όλοι. Και ξέρεις, αυτοί που έρχονται μια φορά έρχονται συνέχεια και θέλουν εμάς, λογικό είναι. Γιατί περνάνε πολύ όμορφα γι' αυτό.
4: Ευχαριστούμε.
3: Και εμείς μαζί τους περνάμε όμορφα, όχι μόνο αυτοί. Thank you.

0: Εγώ γι' αυτό λέω τη θάλασσα, γιατί μπαίνεις μέσα στο νερό και χαλαρώνεις. Σήμερα έπρεπε να μας ειδοποιήσουν, να πάρουμε τα χάπια μας. Πώς θα βγει η μέρα? Ολόκληρος σταθμός στραντάζεται. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι σκάβουν? Τι περνάνε από εδώ πέρα? Πρέπει να βγούμε να δούμε. Παναγιώτη, αρχίζω συνέντευξη. Πήγαινε να δεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Γιατί τώρα λέει, έχει ψηφιστεί, υπάρχει τέλος πάντων μια απόφαση για το θέμα, πώς τον λένε, όλων αυτών των παραλίων όπου τέλος πάντων να πτήσουν τραπεζοκαθίσματα ή οτιδήποτε άλλο από τους καταστηματάρχες εστίασης και διασκέδασης. Θυμάστε οι άνθρωποι τι προβλήματα έχουν μετά από όλα αυτά τα πρόστιμα, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο σε χρήμα, μιλάω ότι τους είχαν πάρει πίσω τις άδειες για 5 χρόνια, δεν μπορούσαν να κάνουν εκείνο, έπρεπε τέλος πάντων να δεν ξέρω ποιον να βάλουν, και έπρεπε να το λύσουν αυτό το θέμα. Περάσαν πόσο? 2 καλοκαίρια, κύριε Τσιαμούρα? 3? Πόσο περάσαν και φτάσαμε τώρα θεωρητικά να έχουμε λύσει?
1: Δεύτερη σεζόν, μάλλον πάμε στην τρίτη σεζόν.
0: Τρίτη σεζόν είναι αυτή τώρα η φετινή.
1: Τρίτη σεζόν, ναι.
0: Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, τι λύση βρήκαν επιτέλους?
1: Πέρασε η τροπολογία αυτή, η αναμενόμενη τροπολογία που έτσι θα μας επιστρέψει στην κανονικότητα των πριν 2,5 ετών. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε να φτάσει, να πάρει effect και να φτάσει στις κατατόπους κτηματικές, ώστε να μπορέσουμε να απευθυνθούμε και να βγάλουμε τις άδειές μας.
0: Ναι.
1: Ευνοϊκό, θετικό βήμα από πλευρά κυβερνήσεως. Μας βρίσκει όλους θετικούς, καθυστερημένα, μεν πολύ καθυστερημένα και με πολύ μεγάλη ζημιά όλοι μας όσοι έχουμε υποστεί αυτό το μαρτύριο.
0: Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Τι ήθελα να πω, θα προλάβετε όμως για φέτος? Διαδικαστικά δηλαδή, πείτε μια περίπτωση, ας πούμε από τις πιο απλές, πώς θα μπορέσει να επιληθεί τώρα?
1: Θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κτηματική.
0: Ναι.
1: Έχοντας η κτηματική έρθει από την Αθήνα, έχουν έρθει όλες οι διευκρινήσεις που απαιτούνται από κάτω από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος προς τα προστήματα όπου του είχαν επιβληθεί ο επαγγελματίας, να είναι τακτοποιημένος, είπαμε, φορολογικά, και να καταβάλει τα ενίκια των 2 ετών, τα οποία πλήρωνε για το χώρο τον οποίο εκμίστανε, με τη μορφή παραβόλου, και όταν η κτηματική του δώσει την άδεια, θα επιστραφεί το ένα το ενίκιο πίσω με τη μορφή. Θα το επιστραφεί το ενίκιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι μέσα της. Και έτσι έρεται η ποινή του αφημίτη, η οποία ήταν αποκλεισμένο στο να μισθώνει γυαλό και παραλία.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι ήθελα να πω στην συγκεκριμένη τώρα δηλαδή χρονική περίοδο, μέσα στον Ιούλιο το πολύ θα έχει ξεκαθαρίσει. Δεν νομίζω κανένας να πάει να στήσει πριν κάνει τις διαδικασίες, ή σας δίνουν το ok, ας πούμε, αρκεί μέχρι τάδε του μήνα να έχετε τακτοποιηθεί. Μη συνεχιστούν οι έλεγχοι, λέω αυτό.
1: Και το ok προφορικά να μας δώσουν, δεν πρόκειται κανένας να πάει να βγάλει τραπέζια και καρέκλες.
0: Ναι.
1: Κανένας.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο μεγάλο το φόβος από τα προστήματα τα οποία έχουν επιβληθεί και οι κυρώσεις, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει επαγγελματίας να πάει να βάλει τραπεζοκαθίσματα. Πρώτα θα πάρει την άδεια και μετά θα πάει να στήσει το μαγαζί του στην προτέρα κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω να προλάβουν τουλάχιστον τη φετινή τέτοια. Εντάξει, σίγουρα θέλαμε όλοι να μπει μια σειρά. Κανένας δεν ήθελε να είναι τα πράγματα χωρίς έλεγχο, αλλά είπαμε μέχρι ένα σημείο.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που όπως βλέπω το δικό μου το κατάστημα, είναι η έλλειψη προσωπικού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή
0: δεν διαφέρεται κανένας, δηλαδή, ή δεν πληρώνεται καλά?
1: Έχουν φύγει για νησιά, έχουν βρει αλλού δουλειά. Δηλαδή τώρα δεν θα περιμένει ο άλλος 1η Ιουλίου για να βρει δουλειά. Γι' αυτό και φωνάζαμε εμείς από την αρχή του έτους στο Υπουργείο να επιληθεί το θέμα.
0: Ναι. Τουλάχιστον να μειώσετε φέτος τη χασούρα. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Είναι πολύ μεγάλο είναι πολύ μεγάλη η χασούρα.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν κλείνει αυτό το πράγμα. Τα πρόστιμα ήταν δυσβάστακτα. Δεν νομίζω να έχουν ξαναβρεθεί τέτοια προστήματα σε επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τσιαμούρα, αντιπρόεδρε του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδεσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

Έλα να πουλήσουμε λίγο τρέλα Παναγωμού, έλα. Ωραία ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, απ' έξω μας περνάνε δεύτερη οπτική, είναι άλλη εταιρεία. Θα έχουμε πολύ γρήγορο ίντερνετ, πάρα πολύ. Θα τρέχει πιο γρήγορα, τι άλλο να σου πω τώρα. Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, είπαμε τρέλα αυτή, τρέλα κι εμείς. Τρέλα, μεγάλη τρέλα, όχι τίποτα άλλο. Αλλά στην Ουγκάντα μας έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Έχουν δώσει, ας πούμε, ονόματα σε δρόμους, ελληνικά εννοώ. Έχουν κάνει τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ή τα αρχαία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε να πούμε σαν τι είμαστε, αντιλαμβάνεστε που μας έχουν φτάσει.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή η αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου.

0: σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
4: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
4: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
4: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO.

0: το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Έφυγε το μηχάνημα. Σταματήσαμε να τρέμουμε. Όχι, πήγε παραπάνω όμως. Μας περνάνε εδώ και δεύτερη οπτική, να ξέρετε. Το λέω για όσους δεν το άκουσαν. Ναι, εμείς είμαστε πλέον, θα έχουμε. Είναι δύο εταιρείες, ας πούμε, όπως και στην υπόλοιπη πόλη, έχουν φτάσει και σε εμάς, εδώ σταθμό του Βόλου. Πολλά πράγματα δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε πλέον δύο εταιρείες που θα, πώς το λένε, ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Λέμε τώρα, λοιπόν, και για το ποια θα, πώς το λένε, θα επιλέξουμε για να έχουμε οπτική ίνα. Εμείς βέβαια εννοείται ότι, πώς το λένε, ως μέσο ενημέρωσης, χρειαζόμαστε οπτικές ίνες. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαπέτρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι θα ήταν αυτές οι εταιρείες που θα εκτελούσαν έργα μπροστά από τις εγκαταστάσεις σας. Είχατε ενημερωθεί εγκαίρως. Γνωρίζετε και τον προγραμματισμό?
0: Όχι, άμα γνώριζα, εγώ θα είχα πάρει τα χάπια μου, αλλά δεν γνώριζα. Και ήρθα έτσι, γυμνή στα γκάθια σήμερα. Τι να πω τώρα, την άλλη φορά έτυχε να λείπω. Είχα ρεπό. Σήμερα που ήρθα δεν ήξερα απολύτως τίποτα.
1: Εκπλαγήκατε. Εγώ θα σας έλεγα, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι και αν εγώ είχα ένα κίτρινο γυλαίκο και ένα καπελάκι και έκανα εργασίες, δηλώνοντας ότι είμαι η τάδε εταιρεία, δεν θα σας προκαλούσα έκπληξη. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έργο στο Βόλο, χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς να έχει καμία ευθύνη, χωρίς να γνωρίζει κανένας πολίτης το παραμικρό και χωρίς να μπορούμε να διαχειριστούμε το χώρο μας, τον επαγγελματικό. Δηλαδή, εάν εγώ θέλω αυτή τη στιγμή, θεωρητικά σας λέω, και έχω προγραμματίσει να βρίσκουμε 9 παρατέταρτο στα δικαστήρια, μπορεί να βρίσκω. Αν είναι συνήθις η ροή της κυκλοφορίας, μπορώ όμως να φτάσω 9 και 4 και 9,5.
0: Ναι.
1: Διότι μπορώ στη διαδρομή να βρω ένα συνεργείο εδώ, άρα δίπλα άλλο συνεργείο, να κάνω την ίδια ακριβώς δουλειά. Οπτικές ίνες το ένα, οπτικές ίνες και το άλλο, και να καταλήξω με κάποια καθυστέρηση μισή ώρα και παραπάνω, χωρίς να γνωρίζω τίποτα εκ των προτέρων. Και κυρίως χωρίς να έχουμε και κανένα όφελος ως πολίτης, πλην του γεγονότος που υπενιχθήκατε ότι θα έχετε υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, αναγκαίες για τη δημοσιογραφία, για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, με την είδηση, με την πληροφορία, με την ανάγκη ταχείας πρόσβασης σε δεδομένα.
0: Πάντα πρέπει να βρίσκουμε τα υπέρ και τα κατά. Δεν είναι σε όλα τα πράγματα, αλλά όλα υπέρ και όλα κατά. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Ναι.
1: Επειδή και οι εταιρείες συγκεκριμένες θα έχουν αρκετά υπέρ. Λογικό είναι, επιχειρηματική δραστηριότητα αυτό σημαίνει. Σημαίνει δηλαδή να ασκούμε δραστηριότητα που θα μεγιστοποιήσει το κέρδος. Πρέπει όμως να έχουν και κάποιες υποχρεώσεις, κάποια ανταλλάγματα, κάποια αντισταθμίσματα που έχω πει πολλές φορές ότι όταν ζητάς από την πολιτεία, από το Δήμο προκειμένου να χρησιμοποιείς δημόσιους χώρους, οδούς για να εκτελέσεις το έργο, δώσε και εσύ κάτι. Δώσε κάποιο απορριμματοφόρο, δώσε κάποιο φορτηγό, κάνε μια χορηγία, κάτι. Αυτό, όχι αυτό από την καλή σου την καρδιά, επειδή είναι υποχρέωσή σου. Όλες οι συμβάσεις που αφορούν εκτέλεση δημοσίων έργων, ο κανόνας είναι να συνοδεύονται και κάποιες αντίστοιχες για αντισταθμιστικά ωφέλη. Εδώ δεν το έχω δει πουθενά. Στην πόλη και φαντάζομαι δεν το εκδίκησε κανένα. Το έχουμε ρωτήσει, ούτε πήραμε απάντηση.
0: Ναι. Όχι, μπορεί να δίνονται, αλλά μην ξέρουμε εμείς ποια είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, τα ξέρουμε κιόλα.
1: Όχι, θα πρέπει να τα ξέρουμε. Διότι αν δίνονται στο Δήμο, πρέπει να το γνωρίζουν οι δημότες.
0: Εγώ έλεγα μήπως δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, καταλάβατε, είναι τόσο μεγάλη πληροφόρηση που έχουμε πλέον από παντού και μπορεί να είχαμε πρόβλημα να το διαχειριστούμε, να τα ξέρουμε όλα, καταλάβατε πώς το λέω, ναι. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα άλλο, εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα με το LNG, γιατί πολλοί βλέπω να είχαν άλλες απόψεις και τώρα να τις άλλαξαν και δεν ξέρω εγώ τι, άλλοι είναι χαρούμενοι τώρα, άλλοι είναι στενοχωρημένοι, μπορώ να φανταστώ ποιοι είναι, άλλοι όμως είναι πολύ χαρούμενοι. Εσείς τι είστε?
1: Καταρχήν, επειδή είχα συγκεκριμένη θέση από την αρχή και εγώ και η παράταξή μας όλοι, δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί το συγκεκριμένο γεγονός. Με κάποιους αστερίσκους, επιτρέψτε μου να σας πω στη συνέχεια.
0: Ναι, θέλουμε και διάφορα άλλα πράγματα για να χαρούμε πλήρως.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα γεγονός που πιστώνεται τους αγώνες των πολιτών του Βόλου, διότι σας το λέω ξεκάθαρα, καμία επιχείρηση, κανένας φορέας δεν θα έρθει να ασκήσει δραστηριότητα με την πολιτεία απέναντι. Και εδώ επρόκειτο περί αυτού. Ξύς όμως ο λαός του Βόλου, το λέω ξεκάθαρα, είχε από την αρχή συγκεκριμένη τοποθέτηση απέναντι στη συγκεκριμένη επιλογή. Το να γίνει δηλαδή ο παγασιτικός κόλπος και ο Βόλος πεδίο στρατηγικής και ενεργειακής επιλογής που θα δημιουργούσε πλήστα όσα προβλήματα χωρίς αντίστοιχα ωφέλη. Τώρα κάποιοι ψάχναν ακόμη να βρουν και να διαπιστώσουν μέσα από συζητήσεις, μέσα από αναλύσεις ποια θα ήταν τα πιθανά ωφέλη, αρνούνταν να θέσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε με ποιους τρόπους, αποχωρούντες, και τώρα αποχωρούν βέβαια,
0: ναι,
1: σε αυτό, αποχωρούνται για να μην μπορέσει να συνεδριάσει και να μην έχει την ανάλογη απαρτία και να πάρει απόφαση. Στη συνέχεια συμμετέχονται στις διαδικασίες των συλλαλητηρίων χαρακτηριζόταν στους Χαβαλέδες. Μεταξύ των Χαβαλέδων θα πληροφορώ ότι ήμουν και εγώ εφόσον συμμετείχα, άρα η συνεπαγωγή εντάσσει και εμένα στο σύνολο των Χαβαλέδων και πολλούς άλλους, ίσως και εσάς, εν πάση περιπτώσει. Τελικά όμως υπάρχει μια απόφαση που δείχνει σαφή υπαναχώρηση. Ο αστερίσκος από εδώ και πέρα. Δεν είναι οριστική λύση του προβλήματος. Δεν έχει εγκριθεί μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επειδή θεωρήθηκε λυπής. Η άδεια όμως που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία παραμένει. Δεν έχει ανακληθεί η άδεια. Η παράταξή μας και αρκετά μέλη είχαμε κάνει και κάποιες ενέργειες, περισσότερο νομικές, απευθυνόμενοι και με εξώδικα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εντοπίζοντας συγκεκριμένα ζητήματα και ζητώντας να ανακληθεί συγκεκριμένα, η οποία δεν έχει ανακληθεί. Δεν θέλω να πω ότι θα επανέλθει, ούτε θέλω να μειώσω την επιτυχία. Πραγματικά είναι επιτυχία του βολιώτικου κινήματος. Αλλά σας θυμίζω ότι η επιτυχία του βολιώτικου κινήματος ήταν και για την κάθε σκουπιδιών με τεράστια συλλαγητήρια, που τελικά το αποτέλεσμα δεν μας έπεσε στο τέλος ότι ακούστηκε τόσο πολύ γνώμη των πολιτών. Εγώ στέκομαι όμως αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα ότι υπάρχει σε πρώτο στάδιο μια απόρριψη της μελέτης των εργατολογικών επιπτώσεων και αυτό το αξιολογούμε αναλόγως θετικότατο.
0: Ναι. Λοιπόν, με το θέμα της καθαριότητας, είδα ότι έχετε και θέμα που φαίνεται στον, πώς το λένε, σε αυτή την ειδική συνεδρία σε απολογισμού της Δημοτικής Αρχής.
1: Λογοδοσίας.
0: Ναι, της λογοδοσίας, ναι.
1: Εννοείται της ανακύκλωσης ή γενικότερα.
0: Και την ανακύκλωση και την καθαριότητα. Εντάξει, αυτά τα θέματα θεωρητικά έπρεπε να είναι... λυμμένα σε μια πόλη του 2026.
1: Η βασική αρμοδιότητα μια δημοτική αρχή είναι απλά η βασική ίσως είναι και η διαχείριση της καθαριότητας. Το πώς θα είναι η πόλη στην οποία ζούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή. Και αυτό δεν σημαίνει να είναι απλά καθαρή, σημαίνει ότι γίνεται και τέτοια διαχείριση των αποβλήτων που να μην δημιουργεί άλλα προβλήματα. Ναι. Να πλησιάζουμε δηλαδή στους στόχους, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η κοινή λογική. Όταν μιλάμε ότι έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία, όχι ως Δήμος Βόλου, συνολικά ως πολιτεία. Από τα απόβλητα περίπου το 60-65% ανακυκλώνονται και εμείς σαν πολιτεία είμαστε κοντά στο 20%. Στο Δε Βόλο απορώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, όταν ουσιαστικά κάποιους μήνες δεν γίνονταν ανακύκλωση και τώρα μάλλον λυπής είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μεταφέρεται στα ΚΔΑΗ γειτονικών νομών, αρνούνται να μας απαντήσουν, δεν μπορούμε να πάρουμε τις συμβάσεις, έχουμε υποβάλει ερωτήματα. Οι υπόγειοι κάδοι, για τους οποίους υπάρχουν συναφές ερώτημα στις συνεδρίες λογοδοσίας, μαζί πάνε αυτά. Οι υπόγειοι κάδοι, παρόλο που έχουν πληρωθεί, δεν λειτουργούν. Ναι. Υπογειοποιημένοι κάδοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λειτουργούν, άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα θέμα καθαριότητας. Αν αυτό το συνδυάζεται και με την αδυναμία του Δήμου να διαχειριστεί και το ζήτημα της πραγματικής καθαριότητας, των σκουπιδιών δηλαδή, σε περιοχές που δεν είναι στο κέντρο και που είναι λίγο έξω από το κέντρο της πόλης και στις ενότητες, τότε η πόλη που ζει ένα θέμα και αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα,
0: ναι,
1: με την καθαριότητα γενικά.
0: Ναι. Θα πρέπει να δούμε τι. Πάντως εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και σε συνεργασία με συνάδελφο από την Καρδίτσα που ψάχναμε λίγο το θέμα της ανακύκλωσης, η πληροφόρηση, φυσικά το ΚΔΑΗ παρέπεμψε στο ΦΟΣΔΑ, Δυτικής Θεσσαλίας. Ο αντιπρόεδρος εκεί δεν γνώριζε κάτι, ενημερώθηκε όμως από τον πρόεδρο, τον κύριο Μαμάκο, ο οποίος είπε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει, τα παραλαμβάνει το ΚΔΑΗ, έχει σχετική αδειοδότηση και έχει το OK από το αρμόδιο Υπουργείο και όλα γίνονται κανονικά.
1: Όπως πρέπει σημαίνει παροχή πληροφοριών τουλάχιστον σε εσάς τους δημοσιογράφους που αιτηθήκατε τις πληροφορίες. Για να δούμε αν είναι όπως πρέπει, πρέπει να μας πείτε τι παίρνατε από το Βόλο, πού τα πηγαίνατε, κάθε πότε τα παίρνετε, τι παίρνατε το προηγούμενο διάστημα.
0: Όχι, η δημοσιογραφία μας εμάς δεν φτάνει πλέον μέχρι εκεί. με κανένα τρόπο δηλαδή δεν φτάνει μέχρι εκεί. Τώρα βέβαια μπορεί, αν θες σαν πολίτης, δεν ξέρω αν δικαιούσα, αν πας μέσω νομικής οδού, ας πούμε, με τα παράβολά σου και τα τέτοια σου να κάνεις έγγραφα κτλ.
1: Μην νομίζετε. Και εκεί δεν προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δυσπιστία στην πληροφόρηση απέναντι σε θεσμικούς φορείς. Και όταν λέμε θεσμικούς φορείς πληροφόρησης, το ξεκαθαρίζω, κυρίως είναι και οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Λίμουν αν ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση την ενημέρωση, αλλήμωνο αν αρνούνται κάποιες αρχές και δημοσιογράφους στην παροχή στοιχείων, οι οποίες τι είναι, ούτε προσωπικά δεδομένα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μια και το αναφερθήκατε, θα σας πω και εσείς, θα σας πω και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Απευθυνθήκαμε κι εμείς επανειλημμένα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στους Επιχειρηματίες Περιβάλλοντος της Βορείου Ελλάδος, που είναι οι ελεγκτικές αρχές, να μας δώσουν κάποια στοιχεία για κάποιες ελέγχους, είτε αφορούν την ανακύκλωση, είτε προγενέστερα για τους ελέγχους που είχαν γίνει πέρυσι στα νερά του Παγανιστικού. Ξέρατε ποια ήταν η απάντηση στο Δημοτικό μας Σύμβουλο που αιτήθηκε, και δεν ήταν ο μόνος. Ότι ξέρετε, δεν έχετε ειδικό ένομο συμφέρον. Δεν έχετε δηλαδή κάτι που να μας δικαιολογεί το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να σας δώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Και η απάντηση αυτή, εκτός από ελεγκτές της Βορείου Ελλάδος, εκτός από αρμόδιες αρχές της περιφερειακής αρχής εδώ πέρα για το περιβάλλον, έχει και υπογραφή άλλων προσώπων που πραγματικά με ξένησε κάποια στιγμή. Υπογραφή δηλαδή αιρετών. Οι οποίοι έχουν και αυτή την ίδια άποψη ότι δικαιολογήστε μας το ειδικό ένομο συμφέρον. Δεν έχει ένας πολίτης, πολύ περισσότερο δημοτικός σύμβουλος, πολύ περισσότερο μέλος της διοίκησης της ΔΙΑ, το ένομο συμφέρον, το γενικό ένομο συμφέρον να πληροφορηθεί τι γίνεται όσον αφορά τη διαχείριση είτε του νερού, είτε της καθαρότητας του νερού, είτε του περιβάλλοντος, είτε πολύ περισσότερο τη διαχείριση των αποβλήτων.
0: Ναι.
1: Είναι τα encrypto, γίνονται όλα αυτά. Και τι θα γίνει δηλαδή εάν τα πληροφορηθούμε? Θα υποσκάψουμε το μέλλον της πόλης, θα είμαστε πάλι αυτοί οι συκοφάντες της πόλης? Διότι αυτή είναι η επόμενη απάντηση. Κάποιοι μάλιστα μας υπέβαλαν και μήνυση ότι ξέρετε, συκοφαντούμε τη ΔΙΑΝ. ΔΙΑΝ είναι έτσι που δεν θέλουμε, ένα νομικό πρόσωπο που συκοφαντούν ότι προσβάλλεται τη ΔΙΑΝ έτσι από μόνη της, όταν λέμε κάτι κακό για την ίδια, όταν λέμε ότι ξέρετε, δεν έχει διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο, ξέρετε, υπάρχουν αναλύσεις, ξέρετε, ήρθαν κάποιοι επιθεωρητές και βρήκαν αυτό. Όταν το λες αυτό, παρόλο που είναι καταγεγραμμένο, βρίσκεσαι ξαφνικά ελεγχόμενος, κατηγορούμενος, μηνιόμενος, διοκόμενος ως συκοφάντης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην ενημέρωση. Μου είπατε πιο μπροστά, δεν το είχα δει, και για μια ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Δεν είναι το πρόβλημα ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Το πρόβλημα είναι αυτοί που απαγόρευσαν στην Ένωση Συντακτών να ενημερώσουν τους πολίτες του Βόλου για κάποιες δραστηριότητες. Και μάλιστα είχαν και μια άλλη άποψη, ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται επιλεκτικά και μάλιστα μόνο όσους θέλουμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, το θέμα αυτό της δημοσιογραφίας των δελτίων τύπου είναι ένα θέμα, είναι αλήθεια, αλλά μερικές φορές ούτε καν δελτίο τύπου, ας πούμε, δεν εκδίδεται, λέμε τώρα. Αλλά αυτό το ότι πρέπει να περάσει από τον έλεγχο, ας πούμε, του Α, του Β, του Γ, δεν μιλάω τώρα φυσικά για αρχισυντάκτες και διευθυντές, έτσι μέσων, δεν λέω αυτό. Μιλάω, ας πούμε, εν προκειμένου εταιρείας. Εταιρεία, λέει, πρέπει να ελέγξει τι βγαίνει για αυτή προς τα έξω. Σε έναν δημοσιογράφο της ΕΡΤ πρέπει να ελέγξει.
1: Να το κάνω λίγο απλό, αν και η συσχέτιση δεν είναι και η πιο εύστοχη.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρετε τι επάγγελμα ασκώ. Είμαι δικηγόρος. Μπορώ να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη δίκη που γίνεται σήμερα στο Βόλο, αύριο, μεθαύριο, εν πάση περιπτώσει, θα γράψετε αυτό που θα σας πω εγώ ως δελτίο ή θα ρωτήσετε εμένα τι θα γράψετε? Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο δολοφόνος που υπεράσπισε είναι ένα αγγελούδι. Εσείς αυτό θα γράψετε.
0: Μπορεί να γράψεις τι είπε ο δικηγόρος του δράστη, του
1: εννοείται.
0: Είναι αγγελούδι, και μετά θα γράψεις, ας πούμε, τι λέει και η δικογραφία, αν μπορέσει να
1: έχεις και πέντε βασικά στοιχεία. Δηλαδή,
0: και θα έχεις παρακολουθήσει και τη δίκη και να γράψεις κάτι άλλο. Όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται.
1: Να συνονοηθούμε σε κάτι βασικό. Η είδηση, γιατί και αυτό αμφισβητείται πλέον και εδώ, είναι και δική σας ευθύνη, όχι προσωπικά. Η είδηση θα καταγράφεται. Το τι έγινε θα καταγράφεται. Από εκεί και πέρα, το σχόλιο, οι παρατηρήσεις, οι απόψεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα, βεβαίως.
1: Αλλά η είδηση δεν μπορεί να αποκριβεί, δεν μπορεί να πείτε εσείς ότι δεν έγινε τίποτα επειδή σας το είπε ο δικηγόρος ο τάδε, ή επειδή σας το είπε ο τάδε πολιτικός, ή επειδή σας το είπε ο τάδε επιχειρηματίας. Ή είναι είδηση ή δεν είναι. Ή θα γίνει εργοστάσιο στο Βόλο ή δεν θα γίνει εργοστάσιο στο Βόλο. Ή θα έχουμε LNG στο Βόλο στο λιμάνι ή δεν θα έχουμε LNG. Από εκεί και πέρα τα σχόλια. Και το πώς το προσεγγίζει ο καθένας το ζήτημα και το τι άποψη έχει από αυτό είναι κάτι διαφορετικό, και καλά θα κάνετε να έχετε και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Δεν θα μας υποδείξετε την είδηση.
0: Ναι, αυτό είναι πιο ξεκάθαρο τώρα.
1: Δεν θα σας υποδείξει κανένας εσάς την είδηση. Η είδηση δηλαδή είναι δεδομένη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, και αυτό μπορεί, ας πούμε, κάποιος να πει, ποιος το λέει αυτό? Ποιος είναι ο δημοσιογράφος, σε ποιο μέσο εργάζεται, τι υπάρχει από πίσω, τι συμφέροντα παίζονται? Θεωρητικά στην ΕΡΤ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι. Εδώ η ΕΡΤ πληρώνεται, ο ελληνικός λαός την πληρώνει. Άρα εννοείται ότι δεν αμφισβητείς ότι δουλεύουμε για σένα. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Αυτό
1: εννοείται. Και δεν θα έπρεπε να αποκλείει και κανέναν δημοσιογράφο τη δημόσια ραδιοφωνία ή τηλεόραση από γεγονότα τα οποία παράγουν ειδήσεις και ενδιαφέρουν το κοινό.
0: Τέλος πάντων, μεγάλες κουβέντες πιάσαμε πρωί-πρωί, όπου είναι και Παρασκευή. Σήμερα πήγε και 28, έχω και δελτίο σε 2 λεπτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας Τεράς Ελλάδας και Εύβοιας καταγγέλει ως απαράδεκτο περιστατικό την απέτηση μέσω του Γραφείου Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσταλούν πλάνα ρεπορτάζ δημοσιογράφου της ΕΡΤ σε ιδιωτική εταιρεία για έλεγχο. Ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο και προστασία των δημοσιογράφων από τη διοίκηση της ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η ενημέρωση δεν μπορεί να τελεί υπό επιχειρηματική ή άλλη εξωδημοσιογραφική έγκριση. Ο Αντώνης Παπανικολά από το δεύτερο γέλ Νέας Ιωνίας κατέκτησε την κορυφή των Πανελλαδικών συγκεντρώντας 19.660 μόρια. Πέτυχε άριστα σε βιολογία και φυσική ενώ έγραψε 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Στόχος του είναι η ιατρική Αθηνών. Όπως δήλωσε, η επιτυχία ήρθε μέσα από συστηματικό διάβασμα και ισορροπία με την προσωπική ζωή. Βουλευτές, πολιτικές κινήσεις, δημοτικές παρατάξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις ικανοποίησης με την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο της δημιουργίας σταθμού LNG στο Παγκασίτικο. Στο αυτόφορο οδηγείται εκ νέου σήμερα το μεσημέρι ο 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία, παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Αποκαρδιωτική η πρώτη εικόνα από τις ζημιές σε καλλιέργειες στο Δήμο Φαρκαδόνας λόγω της προχθεσινής χαλαζόπτωσης και της έντονης βροχής. Πάνω από 15.000 στρέμματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση στελεχών του ΕΛΓΑ που βρέθηκαν χθες στην περιοχή. Το ζήτημα του νέου κανονισμού για τα ρημουλκά κυριάρχησε στη συνεδρία του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Βόλου. Ο ΟΛΒ παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, έργα υποδομών και σχέδια εξυγχρονισμού. Ο Σοκράτης αναγνώστου υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού. Φωνή διαμαρτυρία των πυροσβεστών στη Λάρισα για υποστελέχωση των υπηρεσιών μετακινήσει για την κάλυψη αναγκών σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και παλιό εξοπλισμό. Αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται. Το εργατικό κέντρο Καρδίτσας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους εργαζόμενους εστίασης που έχασαν τη δουλειά τους. Ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω των έργων ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Ενισχύεται το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Βόλου με την ορκομοσία νέου ψυχιάτρου βαθμού επιμελητή Α, παρουσία του διοικητή της Πέμπτης ΥΠΕ Φώτης Ερέτη. Είναι η δεύτερη πρόσληψη ψυχιάτρου μέσα σε ένα μήνα, ενώ αναμένεται η ορκομοσία δύο παιδοψυχιάτρων για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Μαγνησία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προχωρά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας του με έργο διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμό 74.400 ευρώ. Το ΔΣ ενέκρινε κλειστό διαγωνισμό μεταξύ τριών δικηγορικών εταιριών με στόχο την τεκμηρίωση και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και υποδομών του Ιδρύματος. Επιταχύνονται οι ρυθμοί για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου στο τμήμα από Μαβίλια Ζωοδόχου Πηγής. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Παρασκευή και για 5 μέρες, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου εγκαινιάζεται η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων. Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας καταδικάζει τις εμφανίσεις φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή με στόχο σχολεία του Βόλου και ζητά τη σύλληψη και τιμωρία όσων προωθούν φασιστικές πρακτικές. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των σχολείων και ανάπτυξης δράσεων δημοκρατικής παιδείας με τη νέα σχολική χρονιά. Η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Μιχαέλα Ποπόλη για τη συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης 2026 που διεξήχθη στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Σήμερα στις 8:45 στην Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας η τελετή λήξης της Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια. Δύο από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις φιλοξενούν τα Τρίκαλα το προσεχές τριήμερο σήμερα και αύριο στην πόλη, το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή διοργανώνεται το 44ο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Κορυφώνεται σήμερα σε 9 το βράδυ με τον περιπατητικό αγώνα δρόμου στην Κήτη του Πηνιού το διήμερο δράσεων για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, το οποίο διοργανώνουν το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών Λάρισας, η ΑΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, η Ένωση Γονέων και Κηδεμών Λάρισας και ο Σύλλογος Οικογένειας των Φίλων και Θεά Έξοδος με κεντρικό σύνθημα «Δεν είναι ελευθερία να ψάχνεις τη φυγή. Σκέψου, ονειρέψου, πάλεψε». Συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Χατζινάσιου την Κυριακή 28 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με ερμηνευτές τη γυναικεία χοροδία, intonation και δεκαμελές ορχιστρικό σύνολο. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Εντάξει. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει αυτό το... αυτή την Κυριακή, μάλλον, έτσι, στο Νεοχώρι Πηλίου, καθώς έχουμε μια έκθεση και μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ναυτική ιστορία του Νοτίου Πηλίου. Να πω ότι αυτό διοργανώνεται στο πλαίσιο του 7ου Πέλιον Summer Lab, την Κυριακή 28 Ιουνίου σε 7.30 το απόγευμα. Περισσότερο όμως γι' αυτό θα μας πει η Διευθύντρια του Πέλιον Summer Lab, αλλά και αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η κυρία Πινελόπη Παπαϊλία. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω. Για αυτή είναι η πρώτη από 5 δημόσιες εκδηλώσεις που θα έχουμε στο πλαίσιο του Summer Lab φέτος. Το Summer Lab είναι μια διοργάνωση, τώρα είναι η 7η φορά που κάνουμε, που είναι μια προσπάθεια εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και σύνδεση με τοπικές κοινότητες, όπως με το Νεοχώρι. Και φέτος το θέμα μας είναι το λιμάνι, τα λιμάνια μάλλον του κόσμου, τα μικρά και τα μεγάλα. Και όταν είχαμε πει αυτή την ιδέα στο Νεοχώρι, είναι η δεύτερη φορά που θα πάμε σε αυτό το ωραίο χωριό, ότι αυτό το θέμα είχαμε σκεφτεί. Τρέξαν να συλλέγουν υλικό σε σχέση με την ναυτική ιστορία του Νοτίου Πηλίου για τα μικρά επίνια, και έτσι βγήκε, ας πούμε, αυτή η βραδιά, που στο κέντρο της βραδιάς θα είναι η έκδοση ενός τεύχους, ενός περιοδικού που έχουν τοπικά, που, με το όνομα Λιμάνια, Σκάλες και Ναυτότοποι του Πηλίου.
0: Του Νοτίου Πηλίου, ναι, ωραίο. Να. Ωραία, γιατί βλέπω εδώ είναι η Άφησο, είναι το Καλαμάκι, ο Πλατανιάς, το Κατηγιώργης, το Τρίκερ, το Χόρτο, ακόμη και η Κλωσού. Αυτή δεν την ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Η Κλωσού είναι η πιο συγκλονιστική ιστορία.
0: Ναι.
1: Ναι. Πειρατική, σχετίζεται με τη μαρτυρική ιστορία της Σικής, και... πιστεύω ότι πρέπει να το διαβάσετε, να πιστεύετε τι έχει γίνει εκεί, τι... σφαγή ζών, ομοιρία σε αυτή την πάρα πολύ μικρή, όμορφη και μικρή παραλία. Δεν θα μπορούσα να το πιστεύω.
0: Άρα έχει γίνει μεγάλη αρχαιακή έρευνα τώρα για να στηθεί αυτό, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο τεύχος με αυτές τις πληροφορίες εννοώ.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που έχουν πρωτοβουλία ευχώριων ζήν, άτομα όπως η Αγγελική Παπαδοπούλου και ο Ηρακλής Καριάννης, αλλά μιλήσαν, είναι 11 κείμενα που έχουν γραφτεί πολλές φορές από γόνους καπιταναίων, γιατί έχει πολλές ιστορίες, χαρακτήρες του παρελθόντος για τα πλοία, συγκεκριμένα πλοία όπως το Mary F που ήταν από τα τοπικά που πήγαινε Άφησο, και άρα είναι συλλογική προσπάθεια. Έχει πολλές φωτογραφίες και από αυτά τα πλοία, από τα χαρτιά που πήγαν για μπάρκο από τους ναύτες. Και μέσα από αυτό έγινε και μία συνεργασία με ένα άλλο τμήμα. Εγώ είμαι στο τμήμα ιστορίας, αθλητικής και κοινωνικής ανθρωπολίας, αλλά υπάρχει το τμήμα πολιτισμού και πάντα βιομηχανία πολιτισμού, δεν μας άρεσε τόσο το τελευταίο κομμάτι, και μία συνάδελφος, η Ιουλία Παντάζου, που έχουν φτιάξει μαζί ένα ψηφιακό αρχείο και κρατάνε όλο αυτό το υλικό σε ένα ψηφιακό αρχείο, και έχουν φτιάξει την έκθεση μαζί που θα είναι μέσα στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου. Άρα μαζί με το τεύχος υπάρχει αυτή την έκθεση και ένα βίντεο με οπτικό υλικό, και μετά από θα κάνουμε και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα, ότι οι συμμετέχοντες στο φετινό Summer Lab έρχονται από, νομίζω, 16 διαφορετικές χώρες, μιλάνε 20 διαφορετικές γλώσσες. Άρα θα κάνουμε κάτι λίγο πειραματικό, να διαβάζουμε κάποια κομμάτια από το τεύχος σε διάφορες γλώσσες που παλιά ακούγαμε στη Μεσόγειο, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Αραβικά. Άρα θα κάνουμε και κάτι σαν ένα δρόμενο, και μετά έχουμε τη χαρά, μια παλιά μια απόφυτος του τμήματος, η Βιλίνια Χρήστου, θα τραγουδήσει δημοτικά τραγουδιά σε σχέση με την ναυτική ιστορία του Πηλίου, και μαζί με το Σύλλογο Ανταμώματα και τον Χρήστο, όχι, Θωμά Σάρα, που είναι...
0: Παίζει κριτικό λαούτο, ναι.
1: Ναι. Και άρα έτσι θα κλείσουμε πολύ. Είναι, θα έχουμε και μια άλλη μουσική βραδιά με ρεμπέτικα τραγωδία τα λιμάνια, την 5η 2 Ιουλίου. Άρα και στο τέλος θα έχουμε και πιο σύγχρονα tech μουσική. Άρα προσπαθούμε σε κάθε εκδήλωση να έχουμε άλλη μουσική παράδοση.
0: Λοιπόν, έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης την Κυριακή, αλλά η έκθεση θα είναι μέχρι πότε, μέχρι 6 Ιουλίου?
1: Όχι, θα είναι όλο το καλοκαίρι.
0: Α, θα μείνει όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Και αυτό το τεύχος να σημειώσω ότι ναι, έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, που και η ίδια η έκθεση είναι οι ετικέτες και στα αγγλικά. Νομίζω είναι κάτι πολύ ωραίο για τους τουρίστες να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
0: Ναι, γιατί κάπου αυτό όμως το... πρέπει να γραφτεί, ναι, ότι υπάρχει και αυτή η έκθεση εκεί και θα είναι μόνιμα, ας πούμε, για να την επισκεφτεί,
1: ναι,
0: κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το φροντίσουμε.
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτή η ιστορία, όταν η πρώτη φορά που πήγα στο νέο χώρο και μου είπαν οι μισοί δούλευαν στο λατομία, οι άλλοι ήταν ναύτες και είσαι στο νέο χώρο και λες πώς έτσι, αλλά μετά όταν καταλαβαίνεις ότι γύρω γύρω είναι τα Επίνια και από το Αιγαίο και από το Παγκοσμιωτικό, καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ έντονη ναυτική ιστορία. Όχι βέβαια μόνο στα μικρά πλοία και σε μεγάλα και πήγανε μετανάστες, στην Αμερική υπάρχουν πολλές πτυχές. Άρα νομίζω και για τους τουρίστες είναι κάτι που δεν μπορούν να διανοηθούν αυτό το παρελθόν.
0: Ναι, γιατί αυτό το παρελθόν ήταν κοινό, το που έλεγες, ας πούμε, το Λεφόκαστρο είναι της Αργαλαστής, το Επίνιο, ναι, δηλαδή όλοι ξέραν με τη λογική ότι οι άνθρωποι πήγαιναν στα κτήματά τους, έκαναν τις αγροτικές εργασίες, μετά αυτά τα προϊόντα πήγαιναν στο λιμανάκι, ερχόταν το σκάφος, ξέρω εγώ, τα έπαιρνε ή ερχόταν Προμήθειες από εκεί ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε.
1: Όλο αυτό ο κύκλος και, ναι, και οι πλάκες που ταξίδευαν, Άθο, Κυκλάδες που στείλαν από τα, ναι, λατομεία. Αλλά αυτό τώρα ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει στην διοργάνωση είναι ότι τώρα ουσιαστικά η θάλασσα έχει αδειάσει από αυτή τη μικρή ναυτιλία αυτασής, ουσιαστικά με τα μεγάλα λιμάνια. Δηλαδή στο παρελθόν υπήρχαν τόσο πολλές μικρές μετακινήσεις μεταξύ, ναι, μικρών λιμανιών και τώρα ζούμε σε μια άλλη εποχή με το κοντέινερ και τα λοιπά. Άρα κάπως μας βοητεύει αυτή η παλιά ιστορία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ναι, ναι, έχουν αλλάξει οι συνθήκες πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, έχουμε αυτές τις πολύ μικρές, αν βλέπεις, τα τουριστικά κυρίως, ας πούμε, που κάνουν μικρά σκάφη περίπλου νησιού ή ξέρω εγώ, σε πάνε και κάνεις και τουρισμό, ας πούμε, πάνω σε σκάφος, με τη λογική ότι μπορεί να ψαρέψεις και εσύ να μάθεις. Αλλιευτικός, ναι, τουρισμός, ας πούμε. Αλλά δεν, ναι, έχουν σχέση αυτά τα πράγματα, φυσικά, εννοείται, με αυτά που γινόταν τότε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ιστορίες.
1: Και... ναι,
0: που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Mm. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να τις ξέρουν κάποιοι τώρα στο Νεοχώρι, σε κάποιες περιοχές άλλες ή οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, τέτοιες πολλές ιστορίες δεν ξέρω για όλο το Πύλιο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να γίνει.
1: Το Τελωνείο Πανεσάριν στο Καλαμάκι, που θα κάνουμε το κλείσιμο εκεί, που είχε ένα τελωνείο, είναι κάπως πώς γίνεται ότι υπήρχε ένα τελωνείο, είχε τόσο κίνηση να έχει ένα τελωνείο. Άρα και εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο κείμενο από ένα προπτυχιακό μας φοιτητή,
0: Αλέξανδρο
1: Ταμπάκου, ναι, που είναι από αυτό το χωριό. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο για μας στο Πανεπιστήμιο, να υπάρχει μια σύνδεση με το Πύλιο, με τους φοιτητές μας, να κάνουμε κάποιες δράσεις εκεί, να μην είναι όλοι έρχονται στο Βόλο.
0: Ναι, εσείς έχετε φοιτητές τώρα από παντού, δεν είναι μόνο το Πύλιο.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά, ναι, αλλά εμείς πάμε εκεί, όχι, ναι, απλώς αυτοί έρχονται
0: αυτό,
1: εδώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Νομίζω έχει τη σημασία του.
0: Λοιπόν,
1: αλλά θα έχουμε και πολλές άλλες δράσεις και ελπίζουμε θα έχουμε στο κλείσιμο την επόμενη εβδομάδα που θα φτιάξει η ίδια ομάδα, που θα παίρνοντας και αυτές τις πληροφορίες αλλά φέρνοντας και ιστορίες, γιατί έχουμε άτομα από Χονγκ Κονγκ, από Πορτορίκο, από Τουρκία, από διάφορα που έχουν ασχοληθεί με λιμάνια,
0: ναι,
1: στην Αρκτική.
0: Με λιμάνια,
1: ναι, με λιμάνια. Και θα κάνουμε ένα μίξ. Άρα ελπίζω να έρθετε Και αν δεν μπορείτε, είτε να ξαναρθείτε το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 4 Ιουλίου, ό,τι μπορείτε.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ωραία, Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαγγελία. Επαναλαμβάνω, είναι 7ο Pelion Summer Lab και στο πλαίσιο αυτού έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται σε 7.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νεοχωρίου αυτή την πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην ναυτική εμπειρία και στα μικρά λιμάνια, σκάλες και επίνια του Νοτιού Πηλίου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και εμείς
1: για την κάλεψη. Γεια σας.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Με θέατρο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι οι Στρακαστρούκες, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη, που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κουκουλής, έρχονται στο Βόλο απόψε στις 9.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 20 ευρώ το κανονικό, 17 ευρώ το μειωμένο και η προπόληση γίνεται μέσω του more.com. Επίσης, το Διπεθέ Βόλου, σε συνεργασία με το Διπεθέ Ρούμελης, παρουσιάζουν για το καλοκαίρι του 2026 το έργο «Ο Γίγαντας» του Νικολάη Έρτσμαν σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμώτη, απόψε στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας. Μια μουσικοθεατρική φαρσοκομωδία που συνδυάζει το χιούμορ με τον κοινωνικό και πολιτικό σαρκασμό, ενώ στην παράσταση συμμετέχουν 6 ηθοποιοί και 3 μουσικοί επί σκηνής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Σωματείο Πολίτες για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων εκδήλωση με τίτλο «Μια βραδιά στην αυλή της Χρυσούλας Ζόγια» σήμερα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Στην αυλή του σπιτιού της Χρυσούλας Ζόγια, η οικαστικός Έρικα Γκούτεσβάγκερ θα παρουσιάσει έργα της ζωγράφου με θέμα τις πλειορίτικες αυλές και θα ακολουθήσει δημιουργική δραστηριότητα σχετική με το θέμα της εκδήλωσης. Με αυτή τη βραδιά ολοκληρώνονται οι πολιτιστικές δράσεις του Σωματείου για τη χειμερινή και αρινή περίοδο. Στα μουσικά μας πράγματα τώρα να σας πούμε ότι το Τεχνόπολης στα παλιά παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό διήμερο με δύο διαφορετικές μουσικές προτάσεις, γεμάτες συνέστημα, ενέργεια και ζωντανές εμφανίσεις. Απόψε λοιπόν στις 9.30 το βράδυ ανεβαίνουν στη σκηνή του Τεχνόπολης η Πάλσαρ και αύριο Σάββατο την ίδια ώρα οι Αλέκος Μωραϊτίδης και Γιάννης Δήμου με τον Κώστα Δρακούλη στο μπουζούκι και τον Γιάννη Καταΐ στην κιθάρα. Να σας πούμε ακόμη ότι πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου η 40η γιορτή κερασιού. Μουσικά θα συνδράμει η πρωτοεμφανιζόμενη μπάντα Κάλτα, η οποία απαρτίζεται από τους Νίκο Αρμάγο στο κλαρίνο, Πάνο Γουρνάκη στα κρουστά, Γιώργο Δάρη στην τρομπέτα, Αουντίν Κυριάκογλου στο ακορντεόν, Φάουστο Σιερακόφσκι στο σαξόφωνο και Γιώργο Τσιγκάνα στο τρομπόνι. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αγίου Λαβρεντίου με υπεύθυνη χοροδιδασκαλίας τη Βιργινία Χρήστου. Να πάμε και σε μία παρουσίαση βιβλίου, το παραμύθι «Το Καβουράκι» της Μαρίας Μπαριτάκη από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη σε εικονογράφηση του Γιώργου Πατρίδη έρχεται στο Βόλο. Η παρουσίαση θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο του Eventling στη Γιάννη Δήμου με Πολέμη 3 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μεγάλο μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθεί στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών Εφήβων Ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες και όλων των παιδιών εθελοντούμε νομού Μαγνησίας. Ακόμη να σας πούμε ότι ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Αγίου Λαβρεντίου φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Μισή Πατρίδα» αυτή την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο κτίριο Στρατόνα στον Άγιο Λαβρέντιο. Η Κώστια Κοντολέων υπογράφει το αρχικό κείμενο του έργου πάνω στο οποίο βασίστηκε η ηθοποιός και σκηνοθέτηδα Φίλια Δενδρινού. Μουσική επιμέλεια παράστασης Βασίλης Κωνσταντουλάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ θα υπάρχει προαιρετικά οικονομική συνεισφορά για την ενίσχυση του Συλλόγου. Η Μαρίνα Σπανού επίσης θα εμφανιστεί αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου για μια μοναδική συναυλία. Μαζί της ο Κωστής Βίχος στον μπάσο και τις ενορχιστρώσεις, ο Διονύσης Μόρφης στην κιθάρα, ο Αλέξης Σταυρόπουλος στα κρουστά και τα τύμπανα, ο Γιώργος Κουρέλης στα πλήκτρα. Στην προπόληση τα εισιτήρια στοιχίζουν 17 ευρώ και στο ταμείο 19. Η προπόληση γίνεται μέσω του more.com όπως επίσης και στα καταστήματα και Χαΐδης και Illusion Streetwear. Τέλος να σας πούμε ότι τα παιδιά του Εργαστηρίου Θεάτρου Σκιών Κουκλοπαίδιο του Πορφυρογένου Ιδρύματος Αγριάς παρουσιάζουν τη νέα τους παράσταση «Το Μαγεμένο Δεντρί» αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Γενικού Λυκείου της Αγριάς. Τα τραγούδια της παράστασης θα ερμηνεύσει τετραμελής παραδοσιακή ορχήστρα και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι από τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και ακόμη ένα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα στους 200. Χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρόμιο. Δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμή τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα $74 το βαρέλι. Κοντά στα $71 κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που $71 κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη

0: σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι εκπομπή πολιτικό ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και από χθες τα social media, από χθες το μεσημέρι και μετά τα social media, οι ιστοσελίδες, οι ενημερωτικές και όχι μόνο, τηλεοπτικοί σταθμοί αφιερώνουν χρόνο και χώρο στους μεγάλους επιτυχόντες των φετινών πανελληνίων εξετάσεων. Τα παιδιά που τα κατάφεραν και παίρνουν ένα εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από μια διαδικασία αρκετά δύσκολη, επιπονή και ψυχοφθόρα, θα λέγει κανείς, αυτή των πανελλήνιων εξετάσεων. Μια διαδικασία που το πολιτικό σύστημα της χώρας, τουλάχιστον μεγάλο τμήμα του, θεωρεί ότι πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, ότι πρέπει να υπάρξει ένα άλλο σύστημα εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο δεν θα δίνει τόση έμφαση όσο δίνει αυτό το συγκεκριμένο στην αποστήθηση. Και να αποσυνδέσει τέλος πάντων τις εντίκλειες σπουδές που λέμε, σπουδές της βασικής εκπαίδευσης, από μια διαδικασία ανταγωνισμού για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ρόλος των εντίκλειων σπουδών είναι η διαμόρφωση πολιτών με κριτική σκέψη και όχι προετοιμασία εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Αυτό το επισημαίνουν και άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδαγωγική, και άνθρωποι που κινούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά τέλος πάντων, πολλές φορές έχει μπει στο τραπέζι του διαλόγου και της συζήτησης η αναγκαιότητα αυτή, δηλαδή να ξαναδεί το πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία ένα διαφορετικό τρόπο εισαγωγής, ο οποίος βέβαια είναι αδιάβλητος και αντικειμενικός και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Ίσως μαζί με τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ είναι ό,τι πιο αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής και εξέλιξης υπάρχει στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως είπαμε. Πολλές φορές το πολιτικό σύστημα έχει μιλήσει για αυτή την αναγκαιότητα, ωστόσο κανείς δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας τέτοιας εξέλιξης, μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, γιατί για μεταρρύθμιση πρόκειται. Όπως και να έχει, χαρακτήρα στα παιδιά τα οποία εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μήνυμα προς όσους δεν τα κατάφεραν είναι ότι τίποτα δεν σταματά και τίποτα δεν τελειώνει εδώ.

σημαντικές επιτυχίες και στα από τα σχολεία της Λάρισας, το δημόσιο σύστημα και το ιδιωτικό. Ξεχωρίζουμε δύο επιτυχίες. Της Ιωάννας Παπακώστα, η οποία συγκέντρωσε 19.780 μόρια. Ένας πολύ υψηλός αριθμός. Από τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη και του Γιώργου Ντόβα, ο οποίος συγκέντρωσε 19.620 μόρια από τα εκπαιδευτήρια Ράπτου. Ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες και στα δημόσια σχολεία της Λάρισας, της Περιφερειακής Ενότητας. Επαναλαμβάνουμε συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά. Λοιπόν, στα δικά μας, εννοώ στα πολιτικά και στα αυτά που απασχολούν την επικαιρότητα. Βεβαίως στη Βενεζουέλα είναι στραμμένα τα μάτια της διεθνούς κοινότητας για τη μάχη που δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά τις φωνικούς σεισμούς 7,5 και 7,2 Ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή. Στους 235 οι νεκροί.

Μέχρι στιγμής πάρα πολλοί τραυματίες, χιλιάδες. Η διεθνής κοινότητα έχει ανταποκριθεί και στέλνει βοήθεια. Ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίοι κάνουν λόγο για ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τον αριθμό των 10.000.

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, διεθνές, στο θέμα του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα που εκπέμπει ο Ουάσιγκτον είναι ότι η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Και εκφράζει ανησυχία η Ουάσιγκτον για το απόλυτο χάος που θα προέκυπτε, που θα ενέσκυπτε, αν η Τεχεράνη επέβαλε πράγματι τέλη για κάθε διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όπου φορτηγό πλοίο χθες υπέστη επίθεση. Η αναστολή των εχθροπραξιών πάντως έχει επιτρέψει να ξαναρχίσει κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Έχουν καταγραφεί 70 διελεύσεις πλοίων από τις σχετικές πλατφόρμες. Μικρότερος, σαφώς μικρότερος από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. Μετά τη χθεσινή επίθεση που είχαμε επαναλαμβάνω σε πλοίο που περνούσε από την περιοχή από τα στενά του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, ενώ είχαν υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα νωρίτερα. Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά. Το θέμα είναι να μένουν χαμηλά, να υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες

Φεύγουμε από τα διεθνή, πάμε στα εσωτερικά. Πάμε στα πολιτικά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο. Αναμένονται δημοσκοπήσεις πάλι στις επόμενες ημέρες. Ενώ βεβαίως και το θέμα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα πούμε μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε μόλις τώρα.

Λοιπόν, να πούμε ότι σε κυβερνητικό επίπεδο ετοιμάζονται φίλες και φίλοι για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν δημοσιεύματα και πληροφορίες για το τι μπορεί να σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός ως ανακοινώσεις, ως εξαγγελίες στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Επαναλαμβάνω, στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των Ιγενείων. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι, σε πληροφορίες έγκυρες κατά την άποψή μας, ότι θα έχουμε μεταξύ άλλων στοχευμένα μέτρα και εξαγγελίες για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει, βλέποντας, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα εκλογική, έτσι, στην τάξη των ελεύθερων επαγγελματιών, και θέλουν εκεί να συμμαζέψουν, ας το πούμε, την κατάσταση. Γι' αυτό και μια δέσμη μέτρων θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οριζόντια θα είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γι' αυτό τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τους υπεύθυνους των σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια που αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, σε αντιπολίτευση, στο Πασόκου είχαμε τις διήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου και το μήνυμα συσπήρωσης και ενότητας και στην ουσία του εξέπεψε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το καλέτζι της Αχαΐας, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Παπανδρέου. Και με την εμφάνισή του αυτή, τι έκανε? Εμφανίστηκε ως ο γνήσιος διάδοχος της πολιτικής κληρονομιάς του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε χθες συνέντευξη τηλεοπτική στο τηλεοπτικό σταθμό Α και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ. Με μια καλή δημοσιοπική εικόνα, ο κύριος Τσίπρας στην ουσία επανέλαβε αυτή τη σκληρή γραμμή σε ό,τι αφορά την συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όποιοι θέλουν μπορεί να έρθουν, αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις. Είμαστε ευπρόσδεκτοι και ανοιχτοί σε όλους. Είναι ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να έρθουν, αλλά χωρίς γαλόνια και προκρατημένες θέσεις στο νέο εγχείρημα. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το Σάββατο τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος με τη συμμετοχή 300 και πλέον ανθρώπων. Είμαστε εν αναμονή νέων δημοσκοπήσεων. Θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε να τα σχολιάσουμε προφανώς. Η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων με τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Αντώνης Παπανικολάου από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας κατέκτησε την κορυφή των Πανελλαδικών συγκεντρώνοντας 19.660 μόρια. Πέτυχε άριστα σε βιολογία και φυσική, ενώ έγραψε 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Στόχος του Ιατρική Αθηνών, όπως δήλωσε, η επιτυχία ήρθε μέσα από συστηματικό διάβασμα και ισορροπία με την προσωπική ζωή. Βουλευτές, πολιτικές κινήσεις, δημοτικές παρατάξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις ικανοποίησης με την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο για τη δημιουργία σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγαστικό. Στο αυτόφορο οδηγείται εκ νέου σήμερα το μεσημέρι 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία, παράβαση νομοθεσίας περιόπλων αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Από καρδιωτική πρώτη εικόνα από τις ζημιές σε καλλιέργεια στο Δήμο Φαρκαδόνας λόγω της προχθεσινής χαλαζόπτωσης και της έντονης βροχής. Πάνω από 15.000 στρέμματα υπέστησαν ζημιές σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση στελεχών του ΕΛΓΑΤ. Το ζήτημα του νέου κανονισμού για τα ρημουλκά κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών του Λιμένα του Βόλου. Ο οργανισμός παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, έργα υποδομών και σχέδια εξυγχρονισμού. Φωνή διαμαρτυρίας των πυροσβεστών στη Λάρισα για υποστελέχους των υπηρεσιών μετακινήσεις για την κάλυψη αναγκών σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και παλαιό εξοπλισμό. Αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται. Το εργατικό κέντρο Καρδίτσας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της εστίασης που έχασαν τη δουλειά τους ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω των έργων ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων. Ενισχύεται το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Βόλου με την ορκομοσία νέου ψυχιάτρου. Είναι η δεύτερη πρόσληψη ψυχιάτρου μέσα σε ένα μήνα, ενώ αναμένεται η ορκομοσία δύο παιδοψυχιάτρων για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Μαγνησία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προχωρά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του με έργο διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμό 74.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε κλειστό διαγωνισμό μεταξύ τριών δικηγορικών εταιριών με στόχο την τεκμηρίωση και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και υποδομών του Ιδρύματος. Επιταχύνονται οι ρυθμοί για ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου στο τμήμα από Λορέντζου Μαβίλη μέχρι τη Ζωοδόχου Πηγής. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ τίθενται από σήμερα Παρασκευή και για 5 μέρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας ορκημάτων και στα δύο ρεύματα. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου εγκαινιάζει τη νέα πισίνα στο πάρκο του Αγίου στο Δήμο Τρικαίων. Η Δημοτική Αρχή της Καρδίτσας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Μιχαέλα Πόπολη για τη συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης που διεξήχθη στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας η τελετή λήξης της Διεθνής Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια. Δύο από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις φιλοξενούν τα Τρίκαλα το προσεχές τρίμερο. Σήμερα και αύριο στην πόλη το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων και από σήμερα μέχρι την Κυριακή διοργανώνεται το 44ο Αντάμωμα των Σαρακατσανίων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Κορυφώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ με τον περιπατητικό αγώνα δρόμου στην Κήτου Πινιού το διήμερο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το οποίο διοργανώνουν το Εθνικό Συμβούλιο κατά των ναρκωτικών Λάρισας, ο ΣΕΓΑ Θεσσαλίας, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Λάρισας και ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΑ Έξοδος. Συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Χατζηνάσιου την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Κεφοθέατρο Αλκαζάρ. Ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με ερμηνευτές τη γυναικεία χοροδία Indonesian και δεκαμελές ορχιστρικό σύνολο. Ήταν κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 39 λεπτά μετά τις 9. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πολιτικών εφημερίδων. Εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Το λέγαμε χθες το πρωί, το συζητούσαμε, το σχολιάζαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά. Επειδή επανέρχεται το θέμα της προμήθειας των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Στα υπόλοιπα θέματα, το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Χθες το πρωί η εικόνα που είχαμε ήταν ότι πρόκειται για οπαδική βία με οπαδικό υπόβαθρο. Τελικά δεν πρόκειται για τέτοιου. Φαίνεται ότι υπομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. Δεκαπέντε χρονών το θύμα. Τραγικό. Τραγικό. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Μια φωτογραφία από την περιοχή που επλήγει από τους δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας. Απώλειες λόγω ευλογιάς και αυτόδους πυρετού. Τα αναμενόμενα, έτσι. Η ευλογιά που χτύπησε την κτηνοτροφία μας, την προβατοτροφία. Ήρθε η ώρα το τίμημα αυτό να περάσει, αυτές οι απώλειες να περάσουν και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα τυροκομικά προϊόντα. Εφημερίδα Τα Νέα. ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Γάμπα πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Και τέταρτο πεδίο, σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία, μαθηματικά, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. 7,5 βαθμοί ρίχτερ στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μια ώρα. Χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, αδιέξοδα. Το θέμα από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέπει να μην υπάρχει διέξοδο στην πολιτική του πορεία μετά και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας όμως τονίζει ότι δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας και συμφωνίας με συντεταγμένα κόμματα, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε η μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Πολιτικό παρασκήνιο, Πιαρακάκης σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη, ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Πάμε στην απογευματινή και εδώ το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, πανελευθερία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά, οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια ντρόουνς, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δέδια στη σχολή δοκίμων. Φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. ΔΕΗ από τον Λιγνίτη στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Υδρογονάνθρακες σαρώνουν δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες. Ξεκρέμαστε οι 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνου. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται λόγω Ταμείου Ανάκαμψης τα προγράμματα αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης.
επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό τον φόβο Σαμαρά. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ο ίδιος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για να μην εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής του. Γιατί δεν τον διώχνει ο Κυριάκος όπως είχε κάνει το Πασόκ με την Καϊλή. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση οι μισοί μαθητές, ελάχιστοι αρίστευσαν. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, αργή ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ασανσέρ οι βάσεις στον ΟΑΗ, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους, από τους υποψηφίους. Τις πτώσεις σε νομικές και οικονομικές σχολές, σταθερά ψηλά οι ιατρικές, μικρή η άνοδος στα πολυτεχνία. Πρώτο πεδίο, βατερλότερχια. Δεύτερο πεδίο, φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη. Τρίτο πεδίο, μοιραίο μάθημα η βιολογία. Στο τέταρτο πεδίο, κόφτης οι αρχές οικονομικής θεωρίας. Κάτω από το 8,4 αναμένεται 100% ΕΒΕ. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγίες για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους, υπόσχεται ο Τσίπρας. Και Βενεζουέλα, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Για κατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού, εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Υπόσχεση Τραμπ στην Τουρκία για τα F-35. Και στον Άριο Πάγκο προσφεύγει ο κ. Σταυραμόπουλος. Πάμε σε εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κωδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην εφημερίδα των συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτορα του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης, κομμένες οι γέφυρες προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά αποφόρησε στο ΣΥΡΙΖΑ, σπίδα της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής Σωκράτης Φάμελος. Πανελλαδικές, άνοδος ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές. Ριζοσπάστης. Στο δίλημα τα κέρδη ή ζωές μας απαντάμε, αγώνας με πιο δυνατό ΚΚΕ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κώδικας, νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Με μεγάλο ενδιαφέρον η ημερίδα για το μεταναστευτικό προσφυγικό, διατμηματική επιτροπή του ΚΚΕ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τέταρτο στην Άγκυρα του Προέδρου, τον είπαμε τον Σουλτάνο. Σκηνές αποκάλυψη στη Βενεζουέλα. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενος στα συντρίμμια. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση. Εκλογή αιρετών σε ένα γύρο προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και πάμε στο μανιφέστο με το οποίο ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσεις σε όλους έως 305. Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Η έδρα κάλεσε για κατάθεση τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ραχδαίες εξελίξεις στη δίκη Λιγερίδη. Αλαλούμ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος στηρίζει Τσίπρα, πειρά από παπά Πολάκη και Δούρου. Επίσης, συνέντευξη Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η συμμετοχή μου στη ΜΚΟ ελέγχθηκε και κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Είχαμε την δημοσιοποίηση δύο πολύ σημαντικών αναλύσεων από τη Διανέωσης, τον οργανισμό Διανέωσης, με αντικείμενο την ενημέρωση, την παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας στην Ελλάδα. Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε ειδήσεις στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, από το 2016, πώς επηρέασαν οι πολλές κρίσεις της περίοδου, η οικονομική κρίση, η πανδημία και η πόλεμη, το τρόπο που διαβάζουμε τα νέα. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να ρίξει φως η έρευνα. Η πρώτη έρευνα στην οποία θα ασχοληθούμε, θα πούμε μερικά στοιχεία, σκιαγραφεί την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα τη δεκαετία, όπως είπαμε, 2016-2026. Εξετάζει την υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τις ειδήσεις, την άνοδο των κοινωνικών δικτύων ως πηγή ενημέρωσης και βασίζεται σε στοιχεία του Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Την παρουσιάζει, την υπογράφει την έρευνα ο κ. Αντώνης Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι αναδιερωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστημίο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Reuters. Λοιπόν, αυτή η μελέτη βασίζεται σε ανάλυση 11 ετήσιων δημοσκοπήσεων του Ινστιτούτου Reuters, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, για την ενημέρωση στο διαδίκτυο από το 2016 έως και σήμερα. Λοιπόν, τι προκύπτει? Προκύπτει μειωμένων ενδιαφέρον για τις ειδήσεις, αφού 7 στους 10 Έλληνες χρήστες του διαδικτύου δήλωναν ότι ενδιαφέρονται πολύ ή πάρα πολύ για τις ειδήσεις στο διάστημα 2016-2021. Αυτό το ποσοστό έχει πέσει πλέον στο 47% στο διάστημα από το 2023 μέχρι και σήμερα. Περίπου στο 70% το 2016-2021. Ίσως και γιατί ήμασταν μέσα στην κρίση και οι άνθρωποι ζητούσαν ενημέρωση. Κάτω από το 50%, στο 47%, από το 2023 έως και το 2026. Στο ερώτημα αν ενδιαφέρονται για τις ειδήσεις. Το 2026 το 19% δηλώνει ότι δεν ενημερώνεται καθημερινά. Ενώ για άτομα κάτω του 35 ετών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 37%. 16% σχολιάζουν ειδήσεις κάτω από τις αναρτήσεις στα social media το 2026. Το ποσοστό αυτό το 2016 ήταν 33%. Μόνο το 8% των Ελλήνων πληρώνει για ειδήσεις στο διαδίκτυο με συνδρομές έγκυρα μέσα ενημέρωσης. 3 στους 4 ερωτηθέντες του 2025 απάντησαν ότι καμία από τις προτινόμενες επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη πρόσβαση σε περισσότερα του ενός μέσα, επιπλέον μη ειδησιογραφικές υπηρεσίες ή ευέλικτοι τρόποι πληρωμής, δεν θα τους ενθάρρυνε να πληρώσουν για ενημέρωση. Και 8 στους 10 δηλώνουν σήμερα, το 2026 δηλαδή, ότι αποφεύγουν ενεργά την ενημέρωση μερικές φορές ή συχνά. Ένας στους 3, το 35%, δηλώνει το 2026 ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50% στις ηλικίες 18 με 44 ετών. Ποιες πλατφόρμες όμως είναι πιο δημοφιλείς για ενημέρωση στην Ελλάδα? Το Facebook κατά 44%, το 2016 ήταν στο 68%, 30% δηλώνει το YouTube, 21% δηλώνει το Instagram. Στην ηλικιακή κατηγορία έως 24 ετών, το 41% δηλώνει Instagram, το 35% TikTok, το 31% YouTube και μόλις το 22% το Facebook, το οποίο 10 χρόνια πριν ήταν στο 75%. Επίσης, το 32-52% των χρηστών, ανάλογα με την πλατφόρμα, δήλωναν το 2023 ότι δίνουν προσοχή σε ειδήσεις από προσωπικότητες των social media. Η χαμηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσεις στη χώρα μας διατρέχει όλες τις δημογραφικές ομάδες χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Thank you.
Λοιπόν, αυτά από τα ενδιαφέροντα στοιχεία παραλαμβάνω δημοσιοποίησε η Διανέωσης. Είναι μια έρευνα για την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα από το Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Την υπογράφει ο κύριος Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Όσοι θέλετε μπορείτε να τη βρείτε την έρευνα στο διαδίκτυο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο Δημήτρης Τσολάκης, φίλες και φίλοι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακούσατε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Τη σκητάλη παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Όλες οι εξελίξεις σε επίπεδο Θεσσαλίας το επόμενο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι. Στο συντονισμό της εκπομπής θα είναι η Μίνα Μαυρογιάννη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαήλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15-9 στην αντιμετώπιση της έμφυλης και

Μον Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώσεις στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμηναγών της σχολής Σικάρων. Ο καιρός. Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Μια προσευχή για το λαό της Βενεζουέλας, κυρίες και κύριοι, και για την καταστροφή, την απόγνωση την οποία βιώνει μετά τα φωνικά Ρίχτερ, τον φωνικό δίδυμο σεισμό 7,3 και 7,5 που άφησε πίσω του βιβλικές εικόνες καταστροφής. Είναι απόκοσμα τα πλάνα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έρχονται. Μια πόλη φάντασμα δείχνουν, ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μάχη που δίνεται στα ερείπια, προκειμένου να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν όσοι είναι ακόμη ζωντανοί. Περισσότεροι από 200 νεκροί, σύμφωνα έτσι με τον επίσημο απολογισμό, ωστόσο κυρίες και κύριοι, 30.000 πολίτες αγνοούνται και οι εκτιμήσεις των αρμοδίων είναι δραματικές όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων. Λοιπόν, μια προσευχή για το λαό, να πω ότι από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι παρά το όλες τις σχέσεις των δύο χωρών, έτσι, τα χρόνια διπλωματικής σύγκρουσης και αυτή την επιχείρηση που είχαμε παρακολουθήσει σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, είναι από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν για βοήθεια. Αλλά η Γαλλία, επίσης η Ελβετία, η Γερμανία, όλος ο κόσμος καταφθάνουν, κυρίες και κύριοι, σωστικά συνεργεία, καταφθάνει βοήθεια. Το βλέμμα μου είναι στραμμένο έτσι στο Earth News και στη συνέντευξη του κύριου Παναγιώτη Καρίδη. Χριστό μου, θα μπορέσουμε λίγο, ο Χριστός ο Μαμάτσιος είναι απέναντί μου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα στην εκπομπή Newsroom. Μιλάω ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών.
1: Από τη μέση κιόλας, από το κέντρο βάρους.
2: Ναι.
0: Πώς χτυπήθηκαν, ναι, οι κατασκευές.
2: Από κάτω ο σεισμός.
0: Για να τον ακούσουμε για λίγο.
2: Δεν ξέρω πώς να το δείξω.
1: Μια χαρά το δείχνετε, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
2: Χτύπησε από κάτω και το κτίριο κατέρευσε. Δηλαδή έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές μορφές δράσης του σεισμού, δύο εντελώς διαφορετικές μορφές βλάβης καταστροφής των κτιρίων.
1: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι τραγικό. Βέβαια έχουμε πει με τον κύριο Λέκα να πάμε επί τόπου μόλις ησυχάσουν λίγο τα πράγματα και ανοίξει το αεροδρόμιο, ελπίζουμε γρήγορα, γιατί έχει καταστραφεί και αυτό, και να δούμε από κοντά, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι θα διασωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι και ζητούν βοήθεια. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε είναι τραγικό.
1: Κύριε καθηγητά, έτσι τώρα να κάνουμε μια σύγκριση, αν μπορεί να γίνει, για να καταλάβουμε αυτό το χτύπημα, αυτό το διπλό χτύπημα. Πώς μπορεί κάποιος έτσι να το χαρακτηρίσει, για να το κάνουμε, να το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο, τη δύναμη αυτού του χτυπήματος?
2: Κοιτάτε, όπως είπε και ο κύριος Λέκας, είναι 200 τόσοι σεισμοί Χειροσίμας.
1: Εννοείται βόμβα, εννοείται Χειροσίμας.
2: Βόμβας Χειροσίμας.
1: 200 φορές πάνω.
2: 200 τόσες φορές επάνω, πράγμα το οποίο καταλαβαίνουμε είναι εντελώς διαφορετική, βέβαια, από πλευράς ενέργειας.
1: Ναι.
2: Όμως από πλευράς καταστροφής είναι κάπως διαφορετικό, διότι η ενέργεια της βόμβας της Χειροσίμας ήταν στον αέρα, ενώ τούτο είναι στο έδαφος, και θα μπορούσα να πω ότι τούτος εδώ με την ίδια ενέργεια που είναι στο έδαφος μάλλον φέρνει περισσότερες καταστροφές από ότι, βέβαια θα μου πείτε, 200 τόσες φορές βόμβα Χειροσίμας δεν άφηνε τίποτα. Πράγματι αυτή είναι η σύγκριση.
1: 200 φορές, σαν να είναι μια πάνω, σαν να είναι η ατομική βόμβα.
0: Μάλιστα. 200 φορές. Σαν να έπεσε 200 φορές ισχυρότερη από αυτή τη βόμβα που έπεσε στην Χειροσίμα. Τρομερό. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα εμείς κυρίες και κύριοι στα δικά μας, να δούμε, έτσι χαιρόμαστε πραγματικά όλοι που βλέπουμε αυτά τα χαμόγελα και αυτή την ανακούφιση, την ικανοποίηση στα βλέμματα, στα πρόσωπα των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και σε αυτούς και στους γονείς τους. Οι οποίοι επίσης καμαρώνουν πάρα πολύ, γιορτάζουν διπλά τη μέρα αυτή, και οι γονείς και για τα παιδιά τους και για τον αγώνα αυτό τον οποίο δίνουν και οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στα παιδιά. Βεβαίως τα περισσότερα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά για την μεγάλη τους επιτυχία, το βήμα το οποίο κάνουν, ένα από τα πιο σημαντικά της όσον αφορά πάντα έτσι την πορεία τους στην εκπαίδευση, στη μέχρι τώρα ζωή τους. Υπάρχουν ακόμα βέβαια πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν και να το δούμε σαν βήμα, έτσι ώστε ακόμα και αν όσοι δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά, να ξέρουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν την επόμενη. Ή επίσης και όσο σας, και αν σας ακούγονται κλισέ, κυρίες και κύριοι, όταν το λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό, από αυτή τη διαδικασία, άνθρωποι οι οποίοι είναι με σπουδές, με πτυχία στα χέρια, είναι επιτυχημένοι, ή άλλοι που έδειξε ότι τελικά ίσως θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλο δρόμο, πιο πετυχημένο επαγγελματικά. Οι επιλογές είναι πολλές. Αρκεί να έχετε την ψυχραιμία να διαχειριζόμαστε και την ήττα και την νίκη. Θα μου πεις, το λες αυτό στα παιδιά 17-18 χρονών. Και όμως τα παιδιά είναι πολύ όρημα φέτος λέω. Τώρα πια. Όχι. Ο Χρήστος που είναι πιο κοντά στην ηλικία, εγώ έτσι νομίζω, μωρέ Χριστό μου, ότι μπορούν τα παιδιά να διαχειριστούν καλύτερα τώρα την ήττα και... Άστο αυτό, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ, δεν ξέρω αν πρέπει να τη χαρακτηρίσω μαύρη σελίδα. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Δεν μπορώ, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι, επαναλαμβάνουμε, δεν τελειώνουν όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε, μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική επιλογή στη ζωή μας, θα γνωρίσουμε, θα πέσουμε, θα σηκωθούμε αρκετές φορές. Λοιπόν, είναι τραγικό ένα παιδί 15 χρονών να πέφτει νεκρό από μαχαίρι, γιατί είχαν διαφορές, δεν ξέρω, ήταν διαφορές για την ομάδα με άλλους συνομιλίκους, με άλλους νεαρούς τέλος πάντων αυτής ηλικίας. Δεν ξέρω, δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό. Τα παιδιά με τα μαχαίρια, με τις σιδηρογροθιές να πέφτουν νεκρά στους δρόμους, είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, πάμε και στο Βόλο, στην Ελένη τη Μανώλη. Ελένη μου, καλημέρα. Επικοινωνία με το Βόλο έχουμε. Φαντάζομαι θα έχουμε σε λίγο. Ελένη Μανώλη, μας ακούς?

Ναι, σε λίγο θα έχουμε την Ελένη μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι βεβαίως το θέμα με την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα είναι από τα θέματα τα οποία έτσι, από τα πρώτα θέματα στην εκπομπή μας. Θα ασχοληθούμε επίσης με τα προβλήματα των πυροσβεστών, οι οποίοι πυροσβέστες, οι πρωταγωνιστές, βέβαια τους θυμόμαστε πάντα τα καλοκαίρια, είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν μάχη ώρες, μέρες, ατελείωτες στα πύρινα μέτωπα. Οι πυροσβέστες εδώ της Λάρισας υψώνουν για μια ακόμη φορά φωνή διαμαρτυρίας. Δεν αντέχουν άλλο, λένε, να έχουν να αντιμετωπίσουν έτσι τις ανάγκες της περιοχής, είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι τα συμβάντα τα καθημερινά, και ταυτόχρονα να αποδυναμώνονται με μετακινήσεις σε άλλες περιοχές, είτε για πύρινα μέτωπα, αλλά και σε άλλου τύπου δράσεις. Λοιπόν, θα μας τα πει ο πρόεδρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Λάρισας στη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έτσι παιδιά τα οποία πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες. Θα ασχοληθούμε και με τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο του Βόλου. Όμως νομίζω ότι μπορούμε, αν δεν είναι η Ελένη τώρα, αν δεν μας ακούει. Όχι. Λοιπόν, οπότε Χρήστο μου, να πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Να πάμε. Ολοκληρώνω την ταυτότητα της εκπομπής. Σήμερα είμαστε η Ελένη Μανώλη και εγώ. Δεν είναι μαζί μας η Δώρα Μητρή και ο Αλέξανδρος Ζαούτσος. Ο Χρήστος ο Μαμάτσιος είναι ο τεχνικός μας. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα και στο τεχνικό μας το Βόλο. Και πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα κυρίες και κύριοι για όλους εσάς.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι. Ναι, η μέρα ανήκει στα παιδιά, τα οποία έτσι να γευτούν με όλη τους την ψυχή την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε όλοι περήφανοι για τα παιδιά αυτά, για όλα τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν και αν χρειαστεί θα ξαναπροσπαθήσουν. Καμαρώνουμε βεβαίως τα παιδιά τα οποία έτσι με υψηλές βαθμολογίες, πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες παρά έτσι τη δυσκολία των θεμάτων σε κάποια μαθήματα. Τα παιδιά κατάφεραν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες και η Ελένη Μανώλη φρόντισε να έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Παπανικολάου, ο οποίος είναι ένα από τα παιδιά αυτά που επέτυχε πολύ ψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και στον κύριο Παπανικολάου.
0: Είναι ο Αντώνης Παπανικολάου.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Παπανικολάου, Αντώνη Παπανικολάου, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω, καλημέρα.
1: Ωραία, ωραία, συγχαρητήρια και από μένα, κύριε Παπανικολάου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στο δεύτερο γενέας Ιωνίας, λοιπόν, που περνάει στην Ιατρική Αθηνών, που ήταν και ο στόχος του από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ναι, θα θέλαμε, κύριε Παπανικολάου, να μας πείτε λίγο για αυτή σας την προσπάθεια και πώς τέλος πάντων αποφασίσατε ότι θέλετε να γίνετε γιατρός. Έτσι, είχατε κάποια έμπνευση από κάποιον, συγγενή, μπαμπά? Τι σας έστρεψε αυτό το πεδίο?
2: Ναι, δεν έχω κάποιον συγγενή, η αλήθεια, που να είναι στον χώρο αυτό, να είναι γιατρός δηλαδή. Πάντοτε μου άρεσε και σαν επιστήμη κλάδος, αλλά μου αρέσει και το να βοηθώ τους ανθρώπους, και επειδή έχω και συγγενείς με θέματα υγείας, έχω δει πόσο σημαντικό είναι το έργο ενός γιατρού και το να είναι κάποιος γιατρός καλός ή κακός, πώς επηρεάζει αντίστοιχα τη σχέση του ασθενούς με διάφορα θέματα.
1: Έτσι.
2: Οπότε αυτό κυρίως με ενέπνευσε.
1: Άρα λοιπόν υποθέτω ότι θα έχετε ξεκινήσει την προσπάθεια από νωρίς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι, ας πούμε, των τελευταίων μηνών ή της τρίτης ηλικίου, ας πούμε?
2: Όχι, όχι. Νομίζω οι βάσεις έχουν μπει, δεν θα πω από το δημοτικό, αλλά εκεί πέρα γίνεται ή χτίζονται τα θεμέλια, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι από την πρώτη ηλικίου πρέπει να ξεκινήσει, ναι, η προετοιμασία για μαθήματα όπως είναι η φυσική και η χημεία τουλάχιστον. Εκεί μπαίνουν, ναι, οι βάσεις.
1: Ωραία. Έχει σημασία λοιπόν το σχολείο, έχει σημασία η οικογένεια για να έχει ένα παιδί τη στήριξη για να κάνει αυτό που θέλει, ή στραφήκατε έξω, ξέρω εγώ, στα φροντιστήρια όπως λέμε και τα λοιπά, για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας? Και πόσο σημαντική ήταν αυτή η εξωτερική βοήθεια και αν θα θέλατε να συνεχιστεί αυτό το σύστημα?
2: Ναι. Θεωρώ ότι όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή και η οικογένεια που πιο πολύ στηρίζει στο, ναι, ψυχολογικό κομμάτι, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι, γιατί περισσότερες ώρες είναι στο σπίτι, μελέτη μόνο στο ο υποψήφιος.
1: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι και το σχολείο και το φροντιστήριο και ο συνδυασμός αυτών των δύο ότι βοηθάει κυρίως. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμός. Πόσο αλήθεια κάποιος πρέπει να είναι έτσι προσανατολισμένος και να βάλει πόσες δυνάμεις για να πετύχει κάτι τέτοιο? Γιατί ας πούμε οι βαθμολογίες που έχετε συγκεντρώσει στα μαθήματα πράγματι είναι πάρα πολύ ψηλές. Υπάρχουν και άλλοι μαθητές, δεν είναι θέμα. Απλά πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να μπορεί να πετυχαίνει κάποιος τους στόχους του?
2: Εντάξει, χρειάστηκε προσπάθεια προφανώς και πολλές ώρες μελέτης, αλλά και η ξεκούραση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ήταν εξουθενωτικό και πιο πολύ και ψυχοφθόρο, θα μπορούσα να πω. Ναι, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια να καταβληθεί για να το καταφέρει κάποιος. Και συνεργασία πολύ καλή με εκπαιδευτικούς τόσο στο φροντιστήριο όσο και στο σχολείο. Και θεωρώ αρκετά σημαντικό κάποιος να πετύχει τους στόχους του γενικότερα στη ζωή, όχι μόνο αν αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να έχει κάποιον άλλον στόχο, το θεωρώ εξίσου σημαντικό.
1: Τι θα λέγατε στους συμμαθητές σας, στα άλλα παιδιά που δεν τα κατάφεραν να πετύχουν, ας πούμε, το δικό του στόχο? Και το λέω αυτό για το λόγο ότι σίγουρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η δική σας, όπως και των άλλων παιδιών που τα κατάφεραν, όμως η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί δεν το έχουν πετύχει. Κάποιοι μπορεί και να συνεχίσουν, δεν ξέρω, να ξανακάνουν την προσπάθεια ενώ του χρόνου. Κάποιοι όχι, μπορεί να απογοητευτούν. Ναι, μ' ακούει. Ο κύριος Παπανικολάου έπεσε η γραμμή. Ναι. Ναι.

0: Ελένη, ο Αντώνης Παπα-Νικολάου είναι στην τηλεφωνική μας
1: γραμμή. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει την τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω καθόλου.
0: Να την πούμε ξανά, λοιπόν, ναι, τι έχει να πει.
1: Απλά έλεγα κυρίως, ας πούμε, τι θα λέγατε στους συμμαθητές σας μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ενώ τους συμμαθητές που δεν τα κατάφεραν όπως εσείς, τι θα τους λέγατε, να συνεχίσουν, να το ξαναπροσπαθήσουν, να μην απογοητευτούν, γιατί είναι πολύ περισσότερα φυσικά τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν από αυτά που πέτυχαν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εντάξει. Θεωρώ αρχικά ότι δεν πρέπει να είναι σίγουροι ότι επειδή έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία από αυτή που υπολόγισαν ότι δεν θα περάσουν στη σχολή που θέλουν, γιατί δεν έχουν δημορφωθεί αρχικά ακόμη βάσεις. Και μετά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που μπορεί στην τελική να είναι καλύτερα από αυτό που είχαν αρχικά κατά νου. Οπότε στην τελική αυτό να τους εξυπηρετήσει. Αλλά και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι αν έχουν την αντοχή να δώσουν μια δεύτερη φορά, να δουν τις δυνάμεις τους και πώς αντέχουν για δεύτερη φορά να περάσουν. Και κυρίως να εφαρμόσουν πράγματα τα οποία ήθελαν να αλλάξουν και την πρώτη φορά δεν είχαν τη δυνατότητα. Θεωρώ κάτι καλό. Πολλοί έχουν περάσει την σχολή που ήθελαν με δεύτερη φορά που έδωσαν.
1: Εσείς είχατε ποτέ διερευνήσει αυτό που λέμε το plan B σε περίπτωση που δεν μπαίναν, δηλαδή μια επανεισχάρη σπουδές στο εξωτερικό? Λέμε τώρα, από την αρχή, από αυτό το επίπεδο. Γιατί στην πορεία μπορεί να επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, οι σπουδές στο εξωτερικό δεν ήταν καν ενδεχόμενο για μένα και για οικονομικούς λόγους, αλλά προτιμώ γενικά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αν δεν περνούσε σε ιατρική στην Αθήνα, θα διάλεγα η άλλη πόλη. Αν δεν έπιανε γενικά την ιατρική σε βαθμολογία, θα πήγαινα. Αν έβρισκα κάτι που να με ενδιαφέρει, θα πήγαινα. Αλλιώς θα έδινε και εγώ δεύτερη φορά, πιστεύω.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ, γιατί έκανα και ερωτήσεις. Ίσως με τη λογική για να δω κατά πόσο τέλος πάντων ήσασταν αποφασισμένος να πετύχετε. Πολύ χαίρομαι που καταφέρατε τους στόχους σας που πετύχατε και που έχετε και τη δυναμική να συνεχίσετε, γιατί τα προβλήματα που θα συναντήσετε στην πορεία θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βρήκατε για να πετύχετε αυτό το μεγάλο στόχο. Καλή δύναμη, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Μπράβο σας, πολλά μπράβο. Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Έτσι. Πιθανόν δεν μας ακούει ο κ. Παπα-Νικολάου.
1: Δεν ξέρω γιατί πέφτει αυτή η γραμμή.
0: Ναι, είναι, εντάξει, πάντων. Όλα καλά, τον ακούσαμε.
1: Και όλα τα παιδιά, ναι, πολύ ναι, δύναμη.
0: Χαίρομαι που άκουσα έτσι ένα παιδί κατασταλαγμένο, τι μπορεί, τι δεν μπορεί, τι θα έκανε με επιλογές κτλ. Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ελένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, στο ίδιο θέμα. Έτσι, είπαμε, η μέρα αυτή ανήκει στα παιδιά, στους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων, σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και έδωσαν τον αγώνα τους. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να τους δώσουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, δίνοντας το λόγο στους αρμοδίους. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Στάικο. Ο κύριος Στάικος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε Στάι, και καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η μέρα ανήκει σε όλους όσους, στα παιδιά που συμμετείχαν, στους γονείς, στους καθηγητές τους. Έτσι, πραγματικά χαιρόμαστε βλέποντας τα χαμόγελα αυτών των παιδιών. Είμαστε δίπλα στα παιδιά τα οποία έδωσαν έκαναν την προσπάθειά τους, ίσως να μην τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Μπροστά τους όμως ανοίγονται και άλλοι δρόμοι, αλλά υπάρχουν και άλλες προσπάθειες επίσης. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση αρχικά, κύριε Στάικε, πώς θα αναμένετε να διαμορφωθούν οι βάσεις με αυτές τις βαθμολογίες. Έτσι, μια γενική εκτίμηση, όσο μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κοίταξε να δείτε, η αλήθεια είναι εκτιμήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και εγώ προσωπικά τις αποφεύγω. Γιατί η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής έχει δύο παράγοντες. Ένα, οι βαθμολογίες, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί, και δεύτερον, το τρόπος επιλογής των τμήματων από τους μαθητές. Δηλαδή, πώς θα επιλέξουν, πώς θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, ποιες θα είναι οι επιλογές των μαθητών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Mm-hmm. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη, δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε μόλις κλείσει η πλατφόρμα για την ιστική υποβολή. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούμε να δούμε και τις βάσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας κάνω κάποια εκτίμηση ούτε κάποια πρόβλεψη.
0: Μπορούμε να πούμε πώς έγραψαν τα παιδιά φέτος.
1: Φαίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδόσεις τους, φαίνεται ότι θα ξεκινήσω με τις θετικές επιστήμες. Φαίνεται ότι έχουν γράψει, έχει αυξηθεί λίγο ο μέσος όρος σε σχέση με το 25, περίπου κατά μία μονάδα.
0: Ναι.
1: Τα μαθήματα που δείχνουν να έχουν καταφέρει καλύτερες επιδόσεις είναι η φυσική και τα μαθηματικά, ενώ στη χημεία δεν υπήρχε μια υποχώρηση σε σχέση με το 25, όπως και στην ελληνική έκθεση. Mm-hmm. Στο πεδίο των σπουδών υγείας, πάλι η φυσική είναι ανωδική σε σχέση με πέρυσι, βελτιωμένη είναι και η νέα ελληνική γλώσσα, ενώ υποχώρηση βλέπουμε σε χημεία και σε βιολογία σε σχέση με το 25.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής, βλέπουμε να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση, όχι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα μαθηματικά κινήθηκαν θετικά, όπως και η πληροφορική σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Η γλώσσα παρέμεινε το ίδιο και η οικονομία, υπήρχε μια υποχώρηση. Φαίνεται ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο μάθημα. Και τέλος, οι ανθρωπιστικές σπουδές δείχνει ότι υπάρχει μια μεταβολή στα αρχαία, μια θετική μεταβολή. Και στα λατινικά κινήθηκαν ανωδικά και άνοδος υπήρχε και στην ελληνική γλώσσα.
0: Κύριε Στάικε, εσείς θα έλεγα ότι είστε, ο ρόλος σας είναι να βοηθήσετε τα παιδιά, να ανοίξετε τους ορίζοντες όσον αφορά τις επιλογές που θέλουν να κάνουν, αυτό που τους ταιριάζει τέλος πάντων, για τις σπουδές που θα ακολουθήσουν, έτσι.
1: Ισχύει. Αυτή η περίοδος, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, είναι ίσως από τις πιο κρίσιμες περιόδους των μαθητών. Στην ουσία, ερχόμαστε να εξεργυρώσουμε τους σκόπους 2 και πλέον ετών, δύσκολων ετών, με πίεση, με άγχος για τα παιδιά, υπερβολικό άγχος και για τους γονείς, αλίμονο. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ο τρόπος που θα συμπληρωθεί το μηχανογραφικό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τα παιδιά. Εμείς εφιστούμε την προσοχή σε ορισμένους παράγοντες, όπως στο να μην λαμβάνουν υπόψη τις εκτιμήσεις που γίνονται για τις βάσεις, γιατί συνήθως παρουσιάζονται τα παιδιά και συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους με βάση τις εκτιμήσεις αυτές. Mm-hmm. Αυτό που λέμε στα παιδιά είναι να θέσουν ως προτεραιότητα τα θέλω τους και τις αρχικές τους επιλογές, ακόμα και αν δεν έχουν γράψει τόσο καλά, αν απέχουν από μια σχολή.
0: Ξέρετε, φιλοξενούσαμε πριν έναν υποψήφιο, τον Αντώνη του Παπα-Νικολάου από σχολείο της Νέας Ιωνίας στο Βόλο,
1: Ναι.
0: Και ο οποίος έλεγε, αυτό ακριβώς έχει πετύχει το παιδί, πολύ υψηλή βαθμολογία. Απευθυνόμενος, ας πούμε, όταν το ρωτήσαμε, τον ρώτησε συνάδελφος, τι θα λέγατε στους συμμαθητές σας που δεν τα κατάφεραν, είπε ότι ακόμα και αν έχουν χαμηλή βαθμολογία, χαμηλότερη ίσως από αυτή που περίμεναν, να μην επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις που γίνονται, αλλά αυτοί να κάνουν τις επιλογές τους. Όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, το άκουσα δηλαδή και από υποψήφιο αυτό που μου λέτε.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν, κανένας μαθητής δεν ξέρει πώς θα επιλέξουν οι υπόλοιποι μαθητές που γράψαν πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πέρυσι συμπλήρωνα το μηχανογραφικό με ένα παιδί το οποίο είχε ως πρώτο στόχο την σχολή Αστιφυλάκων. Mm-hmm. Η σχολή Αστιφυλάκων ήταν περίπου στα 13.000 μόρια το 25, με βάση το 24.
0: Ναι.
1: Η βάση το 24 δηλαδή, με αυτό πώς κοιτούσαμε εμείς το μηχανογραφικό για να το συμπληρώσουμε πέρυσι. Και ήταν τόσο απογοητευμένος, γιατί είχε γράψει περίπου 11.200-11.300. Mm-hmm. Είχε περίπου 1.700 μόρια διαφορά. Μου λέει, δεν θα το βάλω καν, είμαι απογοητευμένος, δεν θέλω. Κατόπιν συζήτηση, το βάλαμε πρώτο, έπεσε η Αστιφυλάκων, μπήκε, αν θυμάμαι καλά, μπήκε και τελευταίο στη σχολή και με πήρε γεμάτος χαρά να με ευχαριστήσει και μου είπε το εξής, ότι αν δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση, ήμουν τόσο απογοητευμένος, δεν θα το έφτασα ως πρώτη επιλογή.
0: Έτσι. Γι' αυτό ας πούμε ότι υπάρχουν ειδικοί για να βοηθήσουν τα παιδιά, για να βοηθήσουν γενικότερα τις οικογένειες σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα όμως και εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό το οποίο λέτε, ακόμα και αν δεν απευθυνθούν τα παιδιά σε έναν ειδικό, που ξέρω τώρα ότι και τα ίδια τα παιδιά το ζητούν, αλλά και οι γονείς τα κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτό το οποίο μας επισημαίνεται. Έτσι, ότι πρώτα πάμε με τα θέλω.
1: Πάμε σε θέλω. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα για τον εαυτό μας, δηλαδή τι μας αρέσει. Να ξέρουμε, να έχουμε μια αυτογνωσία για το τι μας αρέσει, τι θέλουμε να κάνουμε, τι μας κινητοποιεί, τι μας ενεργοποιεί σαν ανθρώπους. Αυτό να το θέσουμε, να το συνδυάσουμε με κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Άρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής και να δω αν είναι σύμφωνα με τα θέλω μου και σε αυτά που μου αρέσουν. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να δω τις προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ξέρετε, υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν μια σύνθετη και περίεργη ονομασία και συνήθως δεν καταλαβαίνουμε πού μας οδηγούν, σε ποιο επαγγελματικό μονοπάτι μας οδηγούν, και κρύβουν πάρα πολύ αξιόλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Και επίσης, σημαντικό είναι να προσέξουν αν θέλουν να πάρουν μεταγραφή, να δουν λίγο τις αντιστοιχίες των σχολών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και εννοείται στα παιδιά, μια συμβουλή που τη λέω σε όλα τα παιδιά είναι ότι κάποια παιδιά δεν γράψαν καλά. Mm-hmm. Υπάρχει μια απογοήτευση, κάποια μπορεί να μην θέλουν να συμπληρώσουν και μηχανογραφικό. Συμπληρώνω το μηχανογραφικό μου, βάζω τις σχολές που θέλω, συμπληρώνω και το παράλληλο μηχανογραφικό, το μηχανογραφικό που οδηγεί στην εισαγωγή στα τμήματα ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ δηλαδή, μεταλλικιακή εκπαίδευση. Δεν είναι δεσμευτικό, μετράω τις επιλογές μου, τις ζυγίζω και στο τέλος αποφασίζω τι θα κάνω. Και επίσης να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό Κύπρου,
0: ναι,
1: το οποίο και αυτό οδηγεί στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, και να δουν στο τέλος πώς θα κινηθούν.
0: Μάλιστα. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς βλέπετε τα παιδιά, έτσι ερχόμενος σε επαφή με υποψηφίους οι οποίοι ζητούν την άποψή σας, τα φώτα σας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πώς βλέπετε τα παιδιά, ξέρουν τι θέλουν? Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο της υγείας ή το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, που έρχονται κατασταλαγμένα, όπως και στους μηχανικούς. Στο δεύτερο πεδίο έρχονται πολύ κατασταλαγμένα. Κάποιοι θέλουν να γίνουν μηχανικοί, κάποιοι θέλουν να γίνουν δικηγόροι, ψυχολόγοι, και κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν με την ιατρική. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα παιδιά δεν ξέρουν, είναι πολύ μπερδεμένα, δεν ξέρουν τι επαγγελματικές προοπτικές έχουν από κάποιες σχολές, ιδίως από σχολές που δεν συνδέονται με τα παραδοσιακά επαγγέλματα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί επεμβαίνουμε και τους προσφέρουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν προβληματισμούς και απορίες με τον εαυτό τους και να σβήσουν τυχόν συννεφάκια που μπορεί να έχουν και δεν μπορούν να δουν τα πράγματα όπως πρέπει να τα δουν.
0: Ο τόπος σπουδών είναι βασικό κριτήριο για τα παιδιά, για τους υποψηφίους?
1: Εγώ να σας πω κάτι, σαν εργοδότης, αν έρθει κάποιος να ζητήσει μια θέση εργασία σε μένα, δεν θα ρωτήσω που σπούδασε, θα κοιτάξω το πτυχίο του και το βαθμό του, για να είμαι ειλικρινής.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θεωρώ ότι ο τόπος θα παίξει ρόλο σε οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε επιλογή σπουδών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, που είναι το ιδιωτικό επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τμήματα σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και στην περιφέρεια.
0: Και σε περιφερειακά πανεπιστήμια, ναι.
1: Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι θέλουν να σπουδάσουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Λάρισα, Ηράκλειο, Βόλος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ να τους πούμε ότι αυτό που προέχει είναι το πτυχίο.
0: Έτσι.
1: Και όχι το που θα σπουδάσω ή με ποιον θα σπουδάσω. Αν θα σπουδάσω με την παρέα μου ή δεν θα σπουδάσω με την παρέα μου.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στάικη, για την επικοινωνία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε με ξαναχρειαστείτε. Και εύχομαι στα παιδιά πραγματικά ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι. Τα συνοδεύουν οι ευχές όλων μας. Να είστε καλά, κύριε Στάικη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησμέρα, σας.
0: Γεια σας.

0: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση, διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο μεσημεία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο ΕΡΤ News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πορωτοψάρης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρη έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση με τον 50χρονο, ο οποίος απειλούσε την πρώην σύζυγό του ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Τέλος πάντων, μπήκε, την κρατούσε όμηρο για ώρες. Χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να τον πείσουν να μην κάνει οτιδήποτε. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Λοιπόν, η Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος, βρίσκεται εκεί να μας πει περισσότερα. Ελπίδα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πω ότι μετά τις 12 αναμένεται να μεταφερθεί ο 50χρονος, ναι, τον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του. Το περιστατικό βεβαίως έχει προκαλέσει σοκ, ναι, στην γνώμη, υπό την έννοια ότι δεν φτάνει που μπήκε με ένα μπιτόνι με έφλεκτο υλικό και ένα τσεκούρι στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, αυτό λένε οι πληροφορίες. Έκανε και live μετάδοση.
0: Αυτό πάλι, αυτό πάλι, να κάνει ζωντανή μετάδοση.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσω του κινητού του, τι να πω, δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Ζωντανή μετάδοση μέσω του κινητού του, όπου της έδινε διάφορες οδηγίες να κινηθεί στο σπίτι και στη βεράντα του σπιτιού και τα λοιπά, με ψυχραιμία η γυναίκα ανταποκρινόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σε βάρος του περιοριστικά μέτρα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχε σε βάρος του περιοριστικά μέτρα, γι' αυτό και απαιτούσε να μεταβούνε στο σπίτι, σύμφωνα, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον στο βίντεο, στο σχετικό βίντεο, η αρμόδιοι εισαγγελική και δικαστική λειτουργοί που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας. Διαπραγματευτής της αστυνομίας του προσπαθούσε να τον πείσει να αποχωρήσει ανέμακτα. Έγινε, αποχώρησε ανέμακτα, ευτυχώς. Ωστόσο, το περιστατικό είναι ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
0: Σαφώς.
1: Τώρα, σήμερα θα οδηγηθεί, ξαναλέω, στον γύρω στις 12. Λίγο μετά τις 12 θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του. Οπότε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ελπίδα μου,
1: είδαμε βέβαια, τουλάχιστον όσοι τον ακολουθούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαν live τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά...
0: Ας αποφασίσει τώρα η δικαιοσύνη για το τι...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα μου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Βόλο. Ξανασυναντούμε την Ελένη τη Μανώλη. Έλα, Ελένη μου, έχουν εκλογές οι εμποροί. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές.
1: Ήταν μέχρι χθες το
0: Ελένη,
1: βράδυ.
0: Δεν ακούστηκες.
1: Ναι,
0: πάμε από την
1: τώρα,
0: αρχή. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα
1: ωραία,
0: σε ακούω πολύ καλά.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: χθες ήταν οι εκλογές. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ ψήφισαν 242 μέλη του συλλόγου από τα 343. Βρήκαν επίσης και 10 άκυρα και ένα λευκό. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη Ενωτικό Εμπόριο με 185 ψήφους και 13 έδρες. Mm. Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων πήρε 36 ψήφους και 2 έδρες. Ενώ ο κύριος Κανελής, που είναι ο προσκεκλημένος μας, ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος, συγκέντρωσε 10 ψήφους και δεν κατάφερε να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα πώς θα βοηθήσετε την κατάσταση, κύριε Κανελή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι κάθε έμπορος, είτε είναι μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, είτε είναι μέλος, απλό μέλος του Συλλόγου, ή ακόμα πολύ περισσότερο καν δεν είναι μέλος του Συλλόγου, νομίζω ότι οφείλει να προσπαθεί να καταδεικνύει τα κακοσκήμενα, να αναδεικνύει το τι βιώνουμε ως κλάδος και να καταθέτει προτάσεις όπως ας πούμε για το πώς μπορεί να υπάρχουν συνέργειες, πώς μπορεί να υπάρχουν δικτύωση μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των εμπόρων και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάει την κατάσταση. Οπότε είτε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε εκτός, νομίζω ότι...
1: Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να το κάνει, ναι.
2: Ναι, το θέμα είναι αναγκαίο, νομίζω, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, έτσι, γιατί η κατάσταση που βιώνουμε είναι αβίωτη. Είναι λίγο αντιφατικό, βιώνουμε μια αβίωτη κατάσταση. Θέλοντας να πω ότι υπάρχουν αδιέξοδα για πάρα πολλούς συναδέλφους. Η κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο, οπότε είναι μονόδρομος το ή θα αντιδράσουμε και θα διεκδικήσουμε ή αλλιώς η τοπική αγορά, η τοπική οικονομία θα βρεθεί σε πολύ κακή κατάσταση, σε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί ήδη είναι σε άσχημη κατάσταση.
1: Ναι. Πολλά καταστήματα είναι αλήθεια ότι κλείνουν. Δεν υπάρχει ίσως και, δεν ξέρω, πέρα από την κεντρική πολιτική σκηνή και σε τοπικό επίπεδο ο κόσμος δεν διαθέτει ίσως χρήματα. Έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην όλη ιστορία. Δεν ξέρω τι φταίει, ας πούμε. Πάντως υποθέτω ότι είναι μία σειρά παραγόντων.
2: Σίγουρα είναι μία σειρά παραγόντων. Υπάρχει όμως και, μιας και μιλάμε για τον Εμπορικό Σύλλογο, και ένας από τους λόγους που εγώ προσπάθησα έτσι να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση, ας πούμε, των συναδέλφων, είναι ότι νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Όχι ο σύλλογος, αυτοί που ηγούνται τα τελευταία 20 χρόνια, να πω. Βέβαια θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά ξαναεκλέγονται. Σωστό, και αυτό είναι και αυτά σημεία των καιρών, αυτή η αντιφατικότητα. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε την πορεία την οποία έχουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι ξαναβάζουν και ξαναβάζουν υποψηφιότητα και ο κόσμος, αυτός που πάει και ψηφίζει, γιατί είναι λίγος ο κόσμος κατά την άποψή μου που ψηφίζει, τους τιμά με την ψήφο του, μην περιμένοντας κάτι, αλλά περισσότερο έχοντας, ας πούμε, έχει εδραιωθεί μια κατάσταση, θα έλεγα εγώ, απάθειας, και μην προσμονείς ότι μπορεί η διοίκηση να κάνει. Απλά σου λέει ότι εντάξει, με καλούνε κάποιοι, ας πάω να το στηρίξω στα πλαίσια της κοινωνικής σχέσης που μπορεί να έχουμε.
1: Γιατί το 10ο δικό σας είναι, ας πούμε, μπροστά στα μέλη, ας το πούμε. Είναι σαν να λένε «δεν σε ξέρω».
2: Ναι,
1: δεν ξέρω πώς το
2: είναι
1: εκλαμβάνετε εσείς, ας πούμε.
2: Είναι και «να σε ξέρω» δεν έχω επιλέξει να σε στηρίξω, για αυτό που λες.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν είναι μόνο στα μέλη, γιατί η πραγματικότητα των μελών είναι ότι είναι 450 εγγεγραμμένα, ίσως και παραπάνω.
1: Ναι.
2: Είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν οι 350, ήταν ταμιακά εντάξει.
1: Ναι,
2: και ψήφισαν οι 242 και έγκυρα ήταν τα 231.
1: Ναι.
2: Και αν πάμε στο επιμελητήριο και δούμε να μας πει ποιοι έχουν εμπορική δραστηριότητα στο Βόλο και τη Μαγνησία, πιστεύω θα είναι πάνω από 2.000 επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι τελικά ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος καταφέρει να συσπυρώσει τα μέλη. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν είναι το μισό αυτών που είναι εγγεγραμμένων. Δηλαδή και από μόνο του δείχνει απαξίωση. Σε σχέση με το 10 που στήριξε, ας πούμε, είπε ότι ναι, στηρίζω, ας πούμε, εσένα για τέτοιο, είναι προφανώς πολύ μικρό. Νομίζω όμως ότι, ξαναλέω, παίζει ένα ρόλο η απαξίωση και παίζει ένα ρόλο, και να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, το πώς το χειρίστηκε η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Εγώ δηλαδή το κατέθεσα και στην Εφορευτική Επιτροπή. Υπήρχε μια πλήρως αντιδημοκρατική διαδικασία και θα εξηγηθώ τι εννοώ. Όταν ζητήσαμε υποψήφοι από τις άλλες, από τα άλλα δύο ψηφοδέλτια, να πάρουμε τις λίστες με τα mail του συλλόγου και τα email που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να επικοινωνήσουν, να επικοινωνεί ο σύλλογος μαζί τους, για να τους ενημερώσουμε για τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και όλα αυτά. Η διοίκηση και η γραμματεία αρνήθηκε να μας τα δώσει, λέγοντας ότι είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Μάλιστα.
2: Και τους εξηγήσαμε ότι δεν θέλουμε τα προσωπικά τους email και τα προσωπικά τηλέφωνα, αλλά αυτά που έχουν δηλώσει τον εμπορικό σύλλογο και έχουν πει ότι ναι, θέλουν να παίρνουν ενημερώσεις από το σύλλογο. Ναι. Μας είπαν ότι δεν θεωρούν ότι το να υπάρχει διακίνηση των απόψεων είναι εντός της διαδικασίας του συλλόγου.
1: Λέμε, ναι, μπορεί να γίνει μέσω των μέσων ή δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποιο τρόπο.
2: Ωραία, ναι. Να μην πάρουμε τα emails, να τα στείλει ο σύλλογος από το δικό του email. Να διακινήσει.
1: Ναι, ναι, να στείλετε εσείς τις απόψεις και να ακριβώς. Τα διαμοιράσει εκείνος.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Ακριβώς. Δεν θέλω ναι. να ξέρω τα email και δεν, γιατί μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό. Μόνο για αυτό το σκοπό. Να το κάνει ο σύλλογος και να πει τι λέει ρε παιδάκι μου η κάθε παράταξη. Και αυτό το αρνήθηκαν.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εκλογές δεν ήταν ακριβώς μια ανταλλαγή. Δηλαδή, άμα τι έλεγε ένας, τι έλεγε άλλος, τα μέλη δεν ξέρουν. Οπότε ναι, σε αυτή την πραγματικότητα νομίζω ότι ποτέ δεν έφτασε στα αυτιά, ας πούμε, των μελών του συλλόγου τι έλεγε ένας συνδυασμός, τι έλεγε άλλος υποψήφιος και πάει λέγοντας. Έγινε μια διαδικασία λίγο πιο έτσι θυμοτυπική και προκειμένου να αναπαραχθεί μια, νομίζω, ήδη προβληματική κατάσταση και ξαναλέω, αυτό φαίνεται από το πόσος κόσμος μαζεύεται στις συνελεύσεις του Συλλόγου και πόσο κόσμος αντιμετωπίζει το Σύλλογο.
1: Ναι.
2: Είναι κρίμα, ναι. Είναι κρίμα, δηλαδή παράλληλο που το λέω έτσι με τόση σαφήνεια την κατάσταση που υπάρχει, ταυτόχρονα εμένα με λυπεί, γιατί νομίζω ότι μόνο μέσα από συλλογικές διαδικασίες και από την ενεργοποίηση των μελών μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο. Δυστυχώς έχει επικρατήσει στις μέρες μας μια ανάθεση, μια απαγοήτευση, δηλαδή μιλώντας με πολλούς συναδέλφους κατά διάρκεια των εκλογών, μου λέγανε εντάξει μωρέ, και τι περιμένεις να αλλάξει. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή την κατάσταση. Λέω παιδιά, άμα δεν αλλάξει κάτι, αν δεν προσπαθήσουμε εμείς να αλλάξει, τότε μην περιμένουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Υπάρχει αυτή η απαγοήτευση και δεν ξέρω, και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ πώς μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσουν και οι έμποροι και γενικότερα οι επιχειρηματίες και όλη η κοινωνία μια έτσι αισιοδοξία και μια πίστη ότι τέλος πάντων τα πράγματα μπορούν να πάνε και διαφορετικά.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Κανελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι για μια ακόμη φορά υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας ότι βρίσκονται στη θερινή σεζόν, στην κυρίως ας πούμε αντιπυρική περίοδο, με πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικό, και δεν αντέχουν άλλο. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες με προσωπικό το οποίο μετακινείται συνεχώς προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε άλλες περιοχές, αλλά μετακινείται ακόμα και για άλλα καθήκοντα, για άλλες δράσεις. Επειδή ο κύριος Αρβιθάς είναι σε συμβάν αυτή την ώρα, ελπίζω μέχρι και το τέλος της εκπομπής να καταφέρουμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίγο να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, και το καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Η Γαλλία καταγράφει την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, με τον υδράριο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς στο Παρίσι. Ρεκόρ θερμοκρασιών, ως γνωστόν, έχουν σημειωθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, σημειώνονται σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, ενώ κόκκινες προειδοποιήσεις ισχύουν σε πολλές χώρες.

0: baby.
1: Όπως διαβάζω έτσι κάνοντας μια περιήγηση στα διάφορα sites, κυρίες και κύριοι, σε δημοσιεύματα, ο φετινός καύσωνας μοιάζει να είναι ακόμα πιο έντονος. Δηλαδή μπορεί να δείχνει πρόγνωση, να λέει πρόγνωση να μιλά για 35 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας όμως μπορεί να κήξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, οφείλεται στο φαινόμενο λέγεται θερμικός θόλος. Στον θερμικό θόλο, στα υψηλά επίπεδα εργασίας και στις διαδοχικές τροπικές νύχτες. Το συγκεκριμένο αυτό φαινόμενο αναγκάζει τον αέρα να κατέρχεται στην ατμόσφαιρα. Καθώς πλησιάζει στο έδαφος, συμπιέζεται και θερμαίνεται. Παράλληλα, ο αέρας αυτός γίνεται πιο ξηρός, με αποτέλεσμα να μην σχηματίζονται σύννεφα και η έντονη ηλιοφάνεια να θερμαίνει ακόμη περισσότερο το έδαφος. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, δηλαδή της ποσότητας των υδρατμών που περιέχει η ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του τόσο ζεστού καιρού, ο οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του μέσω της εφίδρωσης. Όταν ο υδρότας εξατμίζεται από το δέρμα, δημιουργείται ένα δροσερό αποτέλεσμα. Όταν όμως η ατμόσφαιρα είναι πολύ υγρή, ο υδρότας δεν εξατμίζεται εύκολα, με αποτέλεσμα το σώμα να μην μπορεί να αποβάλει αποτελεσματικά τη θερμότητα. Γι' αυτό το λόγο οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν την αισθητή θερμοκρασία, δηλαδή το πώς βιώνει το ανθρώπινο σώμα τον συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν και αυτές σε υψηλά επίπεδα. Οι μετεωρολόγοι τις λένε τροπικές νύχτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και φυσικά μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μπορούν όμως να επηρεαστούν και οι υγιείς άτομα.

Υπάρχουν εκτενή αφιερώματα, κυρίες και κύριοι, στα όσα συμβαίνουν με τον καιρό. Και τα περισσότερα δημοσιεύματα κατατείνουν στο ότι πίσω από τους φωνικούς αυτούς καύσωνες, καθώς μετράμε νεκρούς, αρκετούς νεκρούς σε χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο από θερμοπληξίες και τα λοιπά, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι βούτωσαν σε μέρη τα οποία ήταν επικίνδυνα, είτε λίμνες, ποτάμια, προκειμένου να βρουν λίγη δροσιά. Κατατείνουν λοιπόν έτσι όλα τα δημοσιεύματα που βλέπω, οι συνεντεύξεις με επιστήμονες, πως η κλιματική κρίση βρίσκεται πίσω από τους φωνικούς καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη. Προς το παρόν, επαναλαμβάνω, η χώρα μας σε σχέση με πέρυσι από τον Ιούνιο είχε χτυπήσει τη χώρα μας κύμα καύσωνα. Φαίνεται τώρα ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα προς το παρόν. Μπροστά μας, εκεί κάπου στον Ιούλιο, 15 περίπου Ιουλίου, αναμένεται μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας. Είναι εκτιμήσεις προς το παρόν. Εμείς εξάλλου καθημερινά σας ενημερώνουμε για το τι λένε οι μετεωρολόγοι για την πρόγνωση του καιρού. Πάντως προς το παρόν είμαστε καλά. Αυτές βέβαια οι αναταραχές που έχουμε με το χαλάζι, με τις βροχοπτώσεις, πρόσφατο το χαλάζι στη Φαρκαδόνα, στο Ζάρκο, με τις τεράστιες καταστροφές προχθές, μέχρι και σήμερα λένε οι μετεωρολόγοι ότι έτσι θα είναι ο καιρός το Σαββατοκυριακό. Τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Λοιπόν, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και έχουμε μπροστά μας και Σαββατοκύριακο, να πω ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου να παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις έτσι για αναψυχή. Σήμερα ο Περιφερειάρχης στη συνέντευξη τύπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ήδη από ό,τι μαθαίνουμε, είπαμε επίσημες ανακοινώσεις, θα γίνουν στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, προετοιμάζονται, η αρχή γίνεται την επόμενη εβδομάδα με συναυλία με τους Νίκο Πορτοκάλογλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, η Γιώτα Νέγκα θα έρθει στα Τρίκαλα, ο Χρήστος Θηβαίος επίσης θα εμφανιστεί στην Πινακοθήκη Λάρισας, Αναστασία Μουτσάτσου και Φωτεινή Βελεσιώτου στον Ελληνόπυργο, στην Καρδίτσα, Έλενη Τσαλιγοπούλου στη Φαρκαδόνα, Ματούλα Ζαμάνη στην Αργυθέα, η Μελίνα Σλανίδου θα εμφανιστεί στον Αγιόκαμπο, ο Πάνος Βλάχος στην Ελασσόνα, η Ρωσαΐα στο Βαρούσι στα Τρίκαλα, ο Μπλούς Πασχαλίδης επίσης στα Τρίκαλα. Ακριβείς λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, στη συνέντευξη τύπου των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 Θεσσαλίας. Η μουσική ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας. Εμείς σας αναφέραμε ενδεικτικά κάποιες από τις μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Να σας πω μια ακόμη πρόταση για μια έτσι σημαντική συναυλία που πραγματοποιείται την Κυριακή στο Κηποθέατρο στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Χατζινάσιο, όπου ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας συμπράττει με την γυναικεία χοροδία Ιντονατσιών, πλαισιώνεται από δεκαμελές ορχιστρικό σύνολο και από άλλους ερμηνευτές και παρουσιάζουν βεβαίως τις μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια αγαπημένα που φέρνουν την υπογραφή του Γιώργου Χατζινάσιου. Την Κυριακή λοιπόν στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Και βεβαίως ξεκινούν και οι παραστάσεις, έτσι έρχονται τα διάφορα σχήματα τα θεατρικά στο Αλκαζάρ, να το έχετε υπόψη σας όσοι είστε στην πόλη. Είναι μια από τις καλύτερες διεξόδους τώρα το καλοκαίρι, το βραδάκι, να βρίσκεσαι στο Κηποθέατρο και να απολαμβάνεις μια θεατρική παράσταση. Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Μπορούμε να περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων, με το οποίο θα βάλουμε την τελεία στην σημερινή μας εκπομπή.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Γέμιζαν χαμόγελα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα μέσα και φωτογραφίες των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων και στη Θεσσαλία. Είναι πολλοί υποψήφοι οι οποίοι πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες. Αναφέρουμε τον Αντώνη Παπανικολάου, ο οποίος και μίλησε στην εκπομπή μας από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή των πανελλαδικών συγκεντρώνοντας 19.660 μόρια. Πέτυχε άριστα σε βιολογία και φυσική, ενώ έγραψε 19,9 στη χημεία και 18,4 στην έκθεση. Στόχος του είναι η Ιατρική Αθηνών. Επαναλαμβάνω, πολλοί ακόμα οι αριστεύσαντες στη Θεσσαλία. Βουλευτές, πολιτικές κινήσεις, δημοτικές παρατάξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις ικανοποίησης με την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο της Δημιουργίας Σταθμού LNG στο Παγασιτικό. Στο αυτόφορο οδηγείται σε λίγη ώρα ο 50χρονος Λαρισαίος, ο οποίος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Αποκαρδιωτική εικόνα από τις ζημιές σε καλλιέργεια στο Δήμο Φαρκαδόνας λόγω της προχθεσινής χαλαζόπτωσης και της έντονης βροχόπτωσης. Πάνω από 15.000 στρέμματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση στελεχών του ΕΛΓΑ που βρέθηκαν χθες στην περιοχή. Το ζήτημα του νέου κανονισμού για τα ρημουλκά κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χριστών Λιμένα Βόλου. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, έργα υποδομών και σχέδια εξυγχρονισμού. Ο Σοκράτης Αναγνώστου υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού. Φωνή διαμαρτυρία των πυροσβεστών στη Λάρισα για υποστελέχωση των υπηρεσιών, μετακινήσεις για την κάλυψη αναγκών σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και παλιό εξοπλισμό. Αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται. Το εργατικό κέντρο της Καρδίτσας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους της εστίασης που έχασαν τη δουλειά τους ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια λόγω των έργων ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Ενισχύεται το ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Βόλου με την ορκομοσία νέου ψυχιάτρου βαθμού επιμελητή Α. Παρουσία του διοικητή της 5ης είπε Φώτης Ερέτη, είναι η δεύτερη πρόσληψη ψυχιάτρου μέσα σε ένα μήνα, ενώ αναμένεται η ορκομοσία 2 παιδοψυχιάτρων για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Μαγνησία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προχωρά στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του με έργο διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμό 74.400 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κλειστό διαγωνισμό μεταξύ τριών δικηγορικών εταιριών με στόχο την τεκμηρίωση και καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων και υποδομών του Ιδρύματος. Επιταχύνονται οι ρυθμοί για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου στη Λάρισα, στο τμήμα από Λορέντσου Μαβίλη έως ζωοδόχου πηγής. Στο πλαίσιο αυτό, σε ισχύ τίθενται από σήμερα Παρασκευή και για 5 μέρες, έχουν ήδη τεθεί, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στάδιο ρεύματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού. Στις 11 αύριο το πρωί εγκαινιάζεται η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων. Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας καταδικάζει τις εμφανίσεις της φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή με στόχο σχολεία του Βόλου και ζητά τη σύλληψη και τιμωρία όσων προωθούν φασιστικές πρακτικές. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της φύλακης των σχολείων και ανάπτυξης δράσεων δημοκρατικής παιδείας με τη νέα σχολική χρονιά. Η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Μιχαέλα Ποπόλη για τη συμμετοχή της ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Μεσογειακό Κύπελο Κολύμβησης που διεξήχθη στο Νόβισαν της Σερβίας. Σήμερα σε 9 παρατέταρτο το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας η τελετή λήξης της Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού Καραϊσκάκια. Δύο από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις φιλοξενούν τα Τρίκαλα το τριήμερο αυτό. Σήμερα και αύριο στην πόλη το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 44ο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Κορυφώνεται σήμερα σε 9 το βράδυ με τον περιπατητικό αγώνα δρόμου στην Κήτη του Πηνιού το διήμερο δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συναυλία αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες και τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Χατζινάσιου την Κυριακή 28 του μηνός σε 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Με το δελτίο ειδήσεων βάλαμε και την τελεία στο σημερινό θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού μας είναι πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα και βεβαίως ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στη θανατηφόρα συμπλοκή, κατηγορούνται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου με αποτέλεσμα να προκληθεί θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ακόμη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και κατά συρροή, οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σε συζήτηση με τον Ανδριανό Γολέμη, ιατρό διαστημικών αποστολών και υποψήφιο αστροναύτη, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη μέρα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Χθες, το επίκεντρο σύσκεψη, στην οποία προείδρευσε ο κ. Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες. Με πληρότητα που έφτασε το 95% απέπλευσε το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες σποράδες. Το ταχύπλοιο απέπλευσε με 780 επιβάτες και 80 οχήματα στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Οι αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Κλονίζεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ ως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3 είναι νεκροί και ένας τραυματίας από νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν το Καράκας, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, εκατοντάδες εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς κάνοντας λόγο για την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς. Να διευκρινίσει αν επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, καλεί τον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματάει η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές όπου πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων έχουν ενημερωθεί πως θα αποζημιωθούν για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο ως τις 30 Ιουνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 11 το βράδυ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας για 48 ώρες και στα 2 ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Φρένο στην κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι έβαλαν οι γαλλικές αρχές εξαιτίας του θανατηφόρου καύσωνα που πλήττει τη χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης και ο οποίος έχει οδηγήσει σε ασφυξία τα νοσοκομεία. Η θερμοκρασία στο Παρίσι έφτασαν την Τετάρτη το ρεκόρ για τον Ιούνιο των 40,9 βαθμών Κελσίου. Τουλάχιστον 48 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη χώρα από την αρχή του καύσωνα, ενώ 3 μικρά παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή λόγω ζέστης μέσα σε αυτοκίνητα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται για σήμερα γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτ, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε

0: Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
7: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
9: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο.

0: Τους δίνουν οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλουκα. Εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 στα FM, αλλά και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Σε μια εκπομπή και σήμερα μέσα από την οποία θα σας ενημερώσουμε για τα πολιτιστικά τεκτενόμενα της πόλης του Βόλου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και βέβαια να σας πούμε εξ αρχής πως σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε μια ιδιαίτερη συναυλία, σε μια επετειακή συναυλία που θα απολαύσουμε όλοι την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκουρή στο Βόλο. Ο φορέας πολιτισμού Ιωνία λοιπόν γιορτάζει 20 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και προσφοράς στα τεκτενόμενα της πόλης μας. Και εμείς θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής με την Κορνηλία Φραγκογιάννη και το Θοδωρή Κοτονιά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για αυτή τη συναυλία και βέβαια το αποτύπωμα που έχει αφήσει η ορχήστρα Ιωνία σε πολλά μέρη της Ελλάδας μαζί με τη χοροδία Ιωνία. Αυτά για το ξεκίνημα όμως. Σας καλωσορίζουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πολιτιστική μας περιήγηση, αγαπητοί φίλοι, από τα εικαστικά πράγματα της πόλης μας και να σας θυμίσουμε κάποιες εκδηλώσεις που αφορούν στη σημερινή ημέρα. Να σας πούμε λοιπόν πως το Πολιτιστικό Σωματείο Πολίτες για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου μία εκδήλωση που έχει τίτλο «Μια βραδιά στην αυλή της Χρυσούλα Ζόγια». Η εκδήλωση αυτή θα γίνει σήμερα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στην αυλή του σπιτιού της Χρυσούλα Ζόγια, στο σπίτι με το κόκκινο τριαντάφυλλο, εκεί κάπου στην Ανθίμου Γαζή με Βλαχάβα. Η εικαστικός Έρικα Γκουντασβάγκερ θα παρουσιάσει έργα της ζωγράφου με θέμα τις πελιορίτικες αυλές, ενώ θα ακολουθήσει δημιουργική δραστηριότητα σχετική με το θέμα της εκδήλωσης. Να, μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να περάσετε ένα όμορφο και δημιουργικό απόγευμα Παρασκευής.

Πάμε όμως να σας θυμίσουμε πως είναι σε εξέλιξη και μία ακόμη έκθεση, αγαπητοί ακροατές, στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Είναι η έκθεση με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026». Θα φιλοξενείται μέχρι τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Θυμίζω πως η έκθεση διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείου του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την Εταιρεία Τεχνών Τάσος, ενώ την επιμέλειά της έχουν η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Στην έκθεση συμμετέχουν η Σιμεώνα Δάμου, η Ιωάννης Αναστασίου, Ευστρατεία Μαχαιρίδη, Εμιλία Σωτηρία Μοναχόλια, Κατερίνα Μονιάκη, Σταύρος Οικονομάκος, Κατερίνα Παϊσίου, Νικήτας Πεφάνης, Παναγιώτης Πριστούρης, Μαριέτα Στούμπη, Λιτό Στρατηγοπούλου, Αντωνία Στυλιανή Ταραλή, Ματίνα Τασατζή, Αριστοτέλης Κλιτσίκας Τσελέπης, Άννα Τσερνέκο και Μυρτό Χατζημιχαήλ. Η έκθεση αποτελεί τον 8ο κύκλο του θεσμού Νέοι Χαράκτες. Έχει μάλιστα προγραμματιστεί να παρουσιαστεί σε μουσεία και πινακοθήκες διαφόρων πόλεων της Ελλάδας, όπως η Καλαμάτα, η Καρδίτσα, η Πάτρα, η Λάρισα και η Κοζάνη, καθώς και στη Λευκοσία. Στόχος τώρα της περιοδίας της έκθεσης αυτής είναι αφενός η γνωριμία του κοινού με τη σύγχρονη ελληνική χαρακτική και ιδιαίτερα με την απαιτητική τέχνη της παραδοσιακής χαρακτικής και αφετέρου η ουσιαστική επαφή των νέων δημιουργών με το κοινό κάθε πόλης. Μέχρι τις 24 Αυγούστου λοιπόν μπορείτε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να δείτε την έκθεση αυτή στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Να σας πούμε πως η έκθεση λειτουργεί Τρίτη έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Το Σάββατο η έκθεση είναι ανοιχτή από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Ενώ απογεύματα η έκθεση είναι ανοιχτή Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6 έως τις 9 το βράδυ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, τα τραγουδία που επέλεξα να ακούσουμε σήμερα η Μαρία η Δημητρίου δεν είναι τυχαία. Ακούσαμε Παντελή Θαλασσινό, ακούσαμε Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάκουλη, Μαριάννα Κατσιμίχα. Ξέρετε γιατί, αγαπητοί φίλοι? Γιατί αυτοί θα μας συντροφεύσουν την Τετάρτη 1 Ιουλίου του 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Βόλο. Μέσα από τη γιορτή, αυτή τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζει ο φορέας πολιτισμού Ιωνία και στην οποία χορηγός προβολής είναι η ΕΡΤ Βόλου. Κυρία Κορνηλία Φραγκογιάννη, που είστε υπεύθυνη των δύο χοροδιών, είστε η μαέστρος της παιδικής και της παιδικής εφηβικής και της χοροδίας των ενηλίκων, έτσι δεν είναι? Ιωνία, καλώς ορίσατε. Τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζετε, τι φανταστικά είναι αυτά. Ξεχωριστή συναυλία. Ναι.
1: Πράγματι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Πραγματικά είμαι πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χαρά και μεγάλη συγκίνηση. Εσύ ως φτάσαμε τα 20 χρόνια ο φορέας πολιτισμού Ιωνία, ο οποίος στηρίζεται σε 9 πυλώνες, την ορχήστρα Ιωνία, που αποτελείται από σολίστες, καθηγητές που διδάσκουν στο φορέα πολιτισμού Ιωνία, την ορχήστρα νέων Ιωνία, που παρουσιάζει εξαιρετικό πρόγραμμα και εξαιρετική παρουσία ανά την Ελλάδα, τις τρεις χοροδίες όπως προείπατε, παιδική, ενηλίκων, εφηβική, το τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, τη Μαντολινάτα, το σύνολο Κρουστών Ιωνία. Πραγματικά είμαστε, συγκινούμαστε έτσι όταν θυμόμαστε τα τόσο όμορφα που έχουμε ζήσει με όλα τα μέλη του φορέα πολιτισμού Ιωνία, είτε ως χοροδί, είτε ως μουσική, είτε ως μέλη των ορχιστρών. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες.
0: Στα 20 αυτά χρόνια πορείας, έτσι, 20 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι. 20 ολόκληρα χρόνια. Και θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε με την ελπίδα, βασικά ξεκινήσαμε με την αγάπη προς το παιδί, με την αγάπη στη μουσική, γιατί για μας είναι τρόπο ζωής η μουσική. Και όταν λέω για εμάς, εννοώ για τον κύριο Δεμελή, που είναι ο πρόεδρος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φορέα πολιτισμού Ιωνία και εμπνευστής όλων όσων σημαίνει Ιωνία. Και η αγάπη και η εκτίμηση των γονέων, των μελών, η στήριξη πραγματικά είναι πάντα μαζί μας. Είναι πάντα μαζί μας και είναι πάντα συγκινητική. Πάντα συγκινητική.
0: Και πώς να μην είναι η στήριξη, να μην υπάρχει αυτή, κυρία Φραγκογιάννη? Έχετε αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα, όχι μόνο στους χώρους που έχετε εμφανιστεί, αλλά και στον χώρο της μουσικής, έτσι δεν είναι?
1: Αγωνιζόμαστε, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με την καρδιά μας πραγματικά. Mm-hmm. Και ως εκπαιδευτικοί που είμαστε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάντα έχουμε όφελος και χρέος στην ψυχή μας, είναι το να εξελίξουμε και να καλλιεργήσουμε τα παιδιά. Και τα παιδιά δεν τα καλλιεργούμε μόνο μαθαίνοντάς τα, μειώντας τον κόσμο της μουσικής. Τα παιδιά τα καλλιεργούμε και καλλιεργώντας αξίες και ιδανικά. Γι' αυτό και ο δεύτερος διτός στόχος και ρόλος του φορέα πολιτισμού Ιωνία είναι η αλληλεγγύη και η καλλιέργεια της προσφοράς. Γι' αυτό ένα τεράστιο ποσοστό των όλων των παραγωγών που έχει κάνει στα 20 χρόνια αυτά η Ιωνία έχουν στόχο την αλληλεγγύη και την προσφορά στον συνάνθρωπο.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να έχει αναγνωριστεί όλο αυτό τώρα για να έρχονται τόσοι καλλιτέχνες να συμπράξουν μαζί σας επί σκηνής. Δεν είναι τυχαίο, έτσι? Παντελής Θαλασσινός, Οδωρής Κοτονιάς, Βιολέτα Ίκαρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τι να πρωτοπούμε τώρα
0: για όλους, αυτούς.
1: Καλλιτέχνες, είναι όλοι εξαιρετικοί. Όλοι οι καλλιτέχνες που έχουμε συνεργαστεί τα 20 αυτά χρόνια, επειδή ξέρετε εμείς έχουμε και παιδιά και πρέπει να παρουσιάζουμε στα παιδιά σωστά πρότυπα. Σωστά πρότυπα με αξίες, γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά πολύ εύκολα μπορεί να πιαστούν από ένα τραγουδιστή που μπορεί να τα εμπνεύσει κάποια στιγμή, αλλά να μην συνάδουν τόσο οι αξίες και τα ιδανικά με τον τρόπο που
0: τραγουδούν. Και να οδηγηθούν σε λάθος δρόμους.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό οι επιλογές και οι συμπράξεις με όλους τους καλλιτέχνες πραγματικά είναι το λιγότερο συνειδητή και συνειδητοποιώντας το ρόλο που έχουμε ως εκπαιδευτικοί. Τι μηνύματα θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά, στον κόσμο, τι να πρωτοπούμε τώρα, για ποιον, θα δικήσω σίγουρα. Για όλους τους καλλιτέχνες που έχουμε συνεργαστεί όλα τα χρόνια. Πραγματικά χαίρομαι της εκτίμησης, της αγάπης τους και εάν δεν ήταν πραγματικά ειλικρινής αυτή η σχέση μεταξύ μας, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Γι' αυτό φαίνονται και πάρα πολλές φορές που κάνουμε συνεργασίες ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί όταν εκπέμπεις στα ίδιο μήκος κύματος με κάποιον που πρέπει να συνεργαστείς, αυτό είναι ότι είναι ευλογία. Είναι ότι πιο όμορφο.
0: Έτσι είναι. Έχετε δίκιο, πραγματικά. Η συναυλία είναι την Τετάρτη 1 Ιουλίου, σωστά, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Τι ώρα ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε στις 9.30. Είναι στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων που κάνουμε για τα 20 χρόνια. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από 31 Μαΐου που έγινε το Πανελλήνιο, το πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ορχιστρών Νέων Ιωνία. Ένα φεστιβάλ που είχε συμμετοχές από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Και επίσης την ίδια μέρα έγινε και φεστιβάλ χοροδιών Ιωνία, ενηλίκων. Πραγματικά από όλη την Ελλάδα, εξαιρετικά προγράμματα, όλες οι ορχήστρες νέων και οι χοροδίες. Το βράδυ είχαμε μίνι κρουαζιέρα στο Παγαστικό. Ήταν πολύ πάρα πολύ όμορφα. Προχθές η Ο Φορέας Πολιτισμού Ιωνία διοργάνωσε τη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Πίτσμπουργκ στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ιωνίας. Μαγική βραδιά, όταν το κοινό χειροκροτούσε όρθιο, μικρή και μεγάλη ενθουσιασμένη, πραγματικά ήταν εξαιρετική συναυλία. Την 1η Ιουλίου λοιπόν έχουμε τη μεγάλη μας, είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία με τους εξαιρετικούς
0: και επαιτειακή, ναι.
1: Προείπατε ακριβώς, επαιτειακή. Και 29 και 30 Ιουλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», έχουμε δύο παραστάσεις, μουσικό θέατρο, στον αρχαιολογικό χώρο του Μεσολογγίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, η Ορχήστρα Ιωνία, μέλη της ενηλίκων και της εφηβικής, παρουσιάζουμε το έργο «Ρο στην άκρη του κόσμου». Ένα πρωτότυπο έργο, ειδικά γραμμένο για εμάς.
0: Οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βέβαια, κυρία Φραγκογιάννη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, λίγο πριν το Μεσολόγγι. Μάλιστα. Και βέβαια θα επανέλθουμε, γιατί είπαμε ότι είμαστε χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ Βόλου της πολύ ξεχωριστής αυτής επαιτειακής συναυλίας του Φορέα Πολιτισμού Ιωνία. Θα επανέλθουμε. Να το ξαναθυμίσουμε μέχρι την Τετάρτη, εννοείται, και θα ακουστεί και από την πολιτιστική ατζέντα του σταθμού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συζήτηση και σας ευχαριστούμε και σαν Βολιώτες και όχι μόνο και για όλα αυτά που μας έχετε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την εκτίμηση, την στήριξη. Να ξέρετε ότι η στήριξη και η αγάπη όλων είναι για μας όθηση. Όθηση για να προχωρούμε και έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Είναι ομαδική δουλειά όλο αυτό που γίνεται. Πραγματικά είναι ομαδική δουλειά. Και την Τετάρτη θα υπάρξει πολύ μεγάλη συγκίνηση για όσους έρθουν και μας θυμίσουν με την παρουσία τους. Θα ταξιδέψουμε μουσικά πάρα πολύ όμορφα.
0: Έχετε τις καλύτερες προϋποθέσεις, τους καλύτερους συντελεστές. Οπότε θα είμαστε εκεί και θα τα ξαναπούμε.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, κυρία Φραγκογιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά.

0: Τι υπέροχο τραγούδι, κύριε Θοδωρή Κοτονιά. Καλώς ορίσατε.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε μια χαρά, και ακούγοντας και όλα αυτά τα όμορφα τραγούδια, μας προετοιμάζετε έτσι για την ξεχωριστή βραδιά της Τετάρτης 1 Ιουλίου. Μιλήστε μας, πείτε μας για εσάς. Σας απολαύσαμε και στην ναυτική εβδομάδα, να το πω έτσι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις και πολύ ωραία, ωραία πράγματα να περιμένουμε πάντα, ειδικά από την Ορχήστρα Ιωνία, αυτή την παρέα η οποία την έχω αγαπήσει, έχουμε αγαπηθεί τέλος πάντων πολλά χρόνια, και τώρα στα 20 χρόνια θα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί θα έρθουμε με φίλους καλλιτέχνες εκεί που θα γίνει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα και θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τα τραγούδια είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να πώς να το πω,
0: Να συνεχίσουμε με όλα αυτά που μας περιβάλλουν.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί έχει γίνει τόσο σκληρή ζωή. Και ειδικά όταν το τραγούδι κάποιες φορές είναι και λίγο πιο, έχει να μας πει και κάτι. Έτσι. Εδώ όσον αφορά τους στίχους του Λευτέρη του Μπέρκη από τα Νόγια, είναι ότι όταν μας κάνει κλικ κάτι σε εμάς που φτιάχνουμε ένα τραγούδι, συνήθως κάνει κλικ και στους άλλους. Όταν εμάς, για μας είναι ιαματικό, θεραπευτικό, θεραπεύει για τους άλλους. Ο εαυτός μου που μισώ και που λατρεύω τόσο, φταίει για τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, οπότε.
0: Έτσι. Τι ωραίο μοίρασμα πραγματικά. Και από τη σκηνή, και ενώ μιλάτε σκέφτομαι τι μονοπάτια, τι δρόμους ανοίγει η μουσική στην ψυχή και στο νου. Πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό σε μικρές πόλεις, έτσι, στην περιφέρεια, όπως είναι και η δική μας η πόλη, να υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες πολιτισμού, όπως είναι η Ορχήστρα Ιωνία, που φυλάτουν θερμοπύλες, έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς, και εγώ που το ζω από μέσα, βλέπω πόσο ανθρώπινα γίνονται όλα, πόσο τίμια, πόσο από καθαρά ανάγκη για να μοιραστούμε πράγματα. Και αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο. Έχω γνωρίσει άπειρο κόσμο, όλες τις οικογένειες, και από τη χοροδία και από την ορχήστρα. Και για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό, όποτε βρίσκομαι εκεί είναι σαν το σπίτι μου. Έχουμε και την καταγωγή μας την προσφυγική, και εμείς στον Πειραιά εδώ πέρα στα Καμίνια γεννηθήκαμε, και ήρθαν οι γονείς μου, βασικά οι παππούδες, και ήρθαν από Ξεβδί και πήγανε στη Θεσσαλονίκη, στο Βαθύλακο και μετά στο Βόλο. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία από εκεί. Τώρα στις 20 θα υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, τον Παντελή Θαλασσινό, θα είναι και η Βιολέτα Ίκαρη, θα είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο Δημήτρης Εφαντής, η Μαριάννα Κατσιμίχα, και ο κουμπάρος μου που ακούσαμε το τραγούδι πριν από λίγο, ο Βασίλης Βρομιντζάνης.
0: Ναι, πολύ ωραία. Όλοι μαζί λοιπόν για να τιμήσουμε έτσι αυτά τα 20 χρόνια πορείας της Ιωνίας. Έτσι, που έχουν αφήσει, αυτό λέγαμε, συζητούσαμε και με την κυρία Φραγκογιάννη, ισχυρό το αποτύπωμα.
1: Κάνει φοβερή δουλειά, και ο κύριος Αμελής, ναι, και η κυρία Φραγκογιάννη, και όλοι που είναι εκεί, από τη Βούλα, από όλους, από την παραγωγή μέχρι όλους τους ανθρώπους, είναι μια δεμένη οικογένεια. Mm-hmm. Δεν έχω συναντήσει έναν άνθρωπο που να μην το συμπάθησε, που να μην το αγαπάει αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνεται πιο όμορφα πράγματα εκεί από ότι στην Αθήνα. Η επαρχία πάντα είναι πιο ζωντανή. Και πόσο μάλλον ο Βόλος, που δεν είναι έτσι μια μικρή πόλη, έχει πολλά πράγματα.
0: Έχει πολλά να δώσει και να πει. Έτσι. Ναι, είναι γεγονός αυτό, καλά λέτε. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις όσον αφορά την προσωπική σας πορεία, κάνατε κάτι άλλο αυτό το καιρό?
1: Αυτό το διάστημα οργανώνουμε την καλοκαιρινή, να το πω, θα βγούμε στη γύρα να παίξουμε. Έχουμε με διάφορους ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες, να παίξουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οπότε όποιος θέλει να ενημερωθεί στα λεγόμενα media που πια μας από εκεί
0: στα social media,
1: μπορεί να μπει να δει που παίζουμε, αν θέλει να μας συναντήσει. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο. Το καλοκαίρι μπορούμε και γυρίζουμε, θέλει δυνάμεις και αυτό βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί συναντάμε τόσους ανθρώπους την Ελλάδα, μέσω της μουσικής.
0: Έτσι. Η καλύτερη συνέβρεση, η καλύτερη συνύπαρξη. Η πιο αρμονική κοινό έτσι, και έτσι. Μουσική επί σκηνής. Κύριε Κοτονιά, πολύ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε την Τετάρτη, 1 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη. Χαιρόμαστε που είμαστε χορηγοί προβολής ΑΝΕΡΤ Βόλου και ΕΡΤΡΙΑ φυσικά. Τιμή και πραγματική χαρά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

Κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, από τη Βίκυ Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές, αγαπητοί φίλοι, για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργη. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσω ότι είχαν πάρει προθεσμία οι μεν 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι μεν 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κλπ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτερα το τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες των κατηγορουμένων σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί. Και όταν του ζήτησα να τον μεταφέρει, να μεταφέρουν το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτή είναι, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν νοσοκομείο. Εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτή είναι, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς.

0: η εισήγηση του εισαγγελέα την οποία περιμένουμε και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας, την ίδια ώρα που βέβαια ο παρευρισκόμενος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την αύξησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρευρισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η πρασινική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία, ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές, όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο. Και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Mm-hmm. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί, να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία, το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει ζωή.
1: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως σε ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Επίρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Επίρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται βυθισμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρηπάνσης της λίμνης, αποκάψιμα ή άνα υγρά του εναέριου μέσου.
1: Μάλιστα.

0: αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από το πυθμένα της Μήμης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του, και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με χτυπούσε εγκροτίας, γι' αυτό πήρε τα δύο μαχαίρια και ήθελα να τον αποφύσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου. Το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα εν προκειμένου. Ευτυχώς διοργανωτής του σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος στον καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Πήκε. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των Νεπάλ της Παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των καταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναφερόμενα στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση 430 ανακαινήθηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίησης στα 2 επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου, έτσι και οι μαθητές όταν θα γυρίσουν θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα υφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται κατά τον κύριο Παπαθανάση 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Δίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα στις υποδιεύθυνσεις δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα σχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα δικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα. Ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
6: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
0: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
6: το
0: δεν είναι?
6: Το πρώτο δρομολόγιο,
0: στις 7 το πρωί. Το πλοίο της CJET πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
6: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευμαντινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
6: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
0: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
6: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύφλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
0: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
6: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
0: Ωραία.
6: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
0: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
6: Και έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
6: έχουν
0: δηλαδή.
6: Έχουν κλείσει, ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
6: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον, από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή στο Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
6: Να είστε καλά. Καλό.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη. Διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαΐδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθησε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Ενιδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση, η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Δημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα, υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου, για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό. Η καροτήλα, σας πω απλά ότι είναι η γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χώροι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Στελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό, ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάναν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται ότι είναι 100 πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι μέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια νέων νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη να διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9 από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοανθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, είχαν δυνατότητα οι εταιρείες, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των άγωνων γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπου δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Εκεί, αν δεν υπάρχουν οι συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια αιτήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Άμμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο. Έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψη των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της Σάμμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας λύση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αναρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, βέβαια, το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν φύγει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέως.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Σαχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαίας Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του Διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχυάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια, αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τη καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Ζάκυνθο, φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη, μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο, και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά, Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα. Δηλαδή, ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ των περιφερειακό, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβροχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κ. Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το ένατο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη μεγαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα, από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού, με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα υδράγυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίες τραγωδίες, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως

0: Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη. Στο Facebook, στο διαδίκτυο, οι συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασυσμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που ουσιαστικά συνεργεία και οι πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
2: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα από το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι. Και σκάβουνε.
1: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
3: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κ. Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μιας έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό, κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
3: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται Θέλω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
4: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο.

0: δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις, αυτές δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα. Mm-hmm.
1: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
0: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουμε τα πτυχιακά, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
3: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία Και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική. Μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
1: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Ερνιού νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπατε.
4: Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
1: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
4: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο μέλλον Μαξίμου παρακολουθούμε στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
1: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιε.
4: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες οικογένειες. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται στις πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά Άγιε?
4: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και αυτό που ανέφερες προηγουμένως σχετικά με την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρικό ευρώ πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο του ΣΥΝΤΕ θα πρέπει να πούμε θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα, αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαρλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλεξίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που έρχονται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαρλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Δούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαρελάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανακινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
5: Ναι, ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολημοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στον Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, συμμετείχε χθες σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στην Πάρκο Ελευθερίας.
5: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της Αριστεράς και του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσης να προκύπτουν μέσα από τον διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμοί, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημόσιων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση, στον χώρο της αριστεράς. Οξύδα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
6: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
7: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
8: Ναι.
7: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
8: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα στην εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
7: Δεν με απασχολεί.
8: Δεν σας απασχολεί.
7: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
9: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70-1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερημητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ή το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη, και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και εχθές δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου. Από την ώρα που κατατίθεται, και για 15 μέρες δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος αυτό κρατάμε πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και συνθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα, αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
9: Νομίζω ότι
1: θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
9: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κόμματος οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτοχρόνως θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανόκουφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παπατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
10: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι εκπρόσδεκτες, όλοι είναι εκπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
11: θα αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι εκπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα κάνουν την αίτησή τους.
10: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
11: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
10: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
1: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα, μάλιστα, πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
12: Ακριβώς το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
12: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του Πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
13: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι.
13: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτεταία η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές ήταν οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ασκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθημολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασουργία και κατά συρροή και παράνομη δολοφονία και οπλοχρησία. Τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
15: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Air News ισχυριστήκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι, καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα, βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που καίνε το 17χρονο, συγγνώμη. Καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Ιεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από κτηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλύτερα να τα επιβεβαιώσει, σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή.
16: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουμε αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
16: Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν ολοκληρώσει διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς. Τα στοιχεία, τα επίσημα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δοσινή χρονιά, είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο
1: ακριβώς
16: ενίκιο.
1: Κώστα Τσάβαλη,
16: τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι, να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Τα είπαμε και χθες. 1000 ευρώ φάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΜΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΜΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΜΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε το φόρο να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ernews Radio 105,8 ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
17: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλοι, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι μισθωτές ακινήτων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
11: Δεν είναι και λίγοι.
17: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, την οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπάρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε αυτοί οι νοικιαστές, ξέρεις, θα πάρουμε ένα πεντάρικο αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει όμως αν δεν τακτοποιήσει το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
18: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
19: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπραξης όπως είναι του είπε ο Υπουργός. Είναι κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028 ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε, και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουμε βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό άμεσα, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
20: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι, και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
21: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU. Πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Televisions, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Ανδρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδο τους στις 32 του παγκόσμιου κύπελου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι. Ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορο, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σε Μεγάλη Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι τη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. πριν από το 2026. Ο μοναδικός Έλληνας που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα χνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους στάρ, τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ. Μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη για την Αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Οι μόνοι Αφρικανοί με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμόα Εκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάχ έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί στη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτσο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναφισβήτητα είναι μεγάλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
0: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων, να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το διασκεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδας στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα, γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ. Φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής, την Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήτανε φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, όπως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτο ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά
0: τα...
1: μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε, δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το «Τι κακό έκανα καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή οι κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γίνονταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν, σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει συνεχώς.
1: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή η μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον ομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ, αλλά όπως το ξέρουμε, το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ηρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά, αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά, και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας, και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνιο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα. Αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, και πόσο σοβαρή είναι για μας. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς, μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο. Αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό ή νιώσει ότι μπει, και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά και πάει. Μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσε εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δραματική αύξηση του απολογισμού των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκερς, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε πάνω από 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασάφιος προς τον αριθμό των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος που δήλωσε μετανιωμένος απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες και ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κτηρίου. Βαρύτερες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο, που φέρεται να ομολόγησε τη σκόδωση των 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο ρυθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α2 με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία για 3η διαδοχική ημέρα. Αντίστοιχη προειδοποίηση υπάρχει και για όλη την Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον ιστορικό αθλητικό όμιλο Νέα Σμύρνης Μήλων, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ στο λιμάνι του Βόλου. Σε φορτηγό πλοίο εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν πάνω από 12.200 λίτρα αδήλωτου ναυτιλιακού ντίζελ χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και επιβλήθηκαν δεσμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς αύριο, Σάββατο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά επιρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρωτικά. Στην Αττική, ισχυροί άνεμοι που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου. Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
7: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
5: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
8: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
5: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
9: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
10: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
5: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
11: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
12: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτερα.
11: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
12: Σε αυτή την ζωή

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ert.eco.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Ασκάρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια περί την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210-26221, περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ! Ωραία. Πρώτο αφιέρωμα στον εκλεκτό στιχουργό και όχι μόνο, Βαγγέλη Γκούφα. Ίσως και σε πολλούς να μην λέει κάτι το όνομα, όμως όταν ακούστε τα τραγούδια που έχει γράψει ο Βαγγέλης Γκούφας, που έχει τη στιχουργική επιμέλεια εννοείται, τότε θα καταλάβετε ότι ήταν ένας πολύ πολύ μεγάλος στιχουργός. Για τους νέους φίλους της εκπομπής να πούμε ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, και όσο περνάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε παραγωγούς μουσικών εκπομπών και σε ενορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας και σε βιρτουόζους οργάνων και γενικά σε ανθρώπους της ελληνικής κυρίως μουσικής, που κάπως γνωρίζουμε 5 πράγματα, από ξένοι δεν έχουμε ιδέα. Και επομένως εδώ στο συμπέρασμά μας είναι και το ηθικό δίδαγμα, εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, και θα ακούτε πολύ πολύ πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια, πολύ πολύ ωραία. Βαγγέλης Γκούφας λοιπόν γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1925 στην Αθήνα, όπου και πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 2016 σε ηλικία 91 ετών. Σπούδασε νομικά, ήταν εκτός των άλλων συγγραφέας, ποιητής, σεναριογράφος κλπ. Είχε αρκετές ιδιότητες, θα τα πούμε μετά πιο αναλυτικά αργότερα ή σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα τραγούδια μας. Ξεκινάμε με ένα επαναστατημένο τραγούδι. Ένα επαναστατημένο τραγούδι με Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου. Και συνεχίζουμε με ένα χαμηλό, μελωδικό, με Χαρούλα Αλεξίου. Ωραία. Από το δίσκο του 1974, Δεκέμβριο του 1974, εκδόθηκε και ήταν ένας πολύ καλός δίσκος και λεγόταν «Προδομένος λαός». Μίκης Θεοδωράκης, μια από τις καλύτερες μουσικές που έχει γράψει. Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, «Προδομένος λαός», και ακούμε «Άιντε μια» με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και «Χάι χάι» με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Πολύ καλά, πολύ καλά. 1974 λοιπόν, Προδομένος Λαός, Μίκης Θοδωράκης μουσική, Βαγγέλης Γκούφας σενάριο και στίχη. Είναι από το θεατρικό έργο του Γεωργίου Ρούσου, Μαντώ Μαυρογένους. Ακούστηκαν αυτά τα τραγούδια, έτσι, στο θεατρικό έργο του Γεωργίου Ρούσου, Μαντώ Μαυρογένους, και ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτή τραγούδισε μερικά από αυτά τα τραγούδια, πρώτα τραγούδισε. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Μάνος Κατράκης πρωταγωνιστούσαν. Τραγουδάνε λοιπόν στο δίσκο μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου, τον Βασίλη Ποκοσταντίνου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Το έργο παίχτηκε στο έργο Αλίκη την περίοδο 1974-1975 σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη. Ακούσουμε τώρα από αυτό το δίσκο, από τον Προδομένο Λαό, ξαναλέω, 1974. Μίκης Θοδωράκης μουσική. Ακούμε Κανόνια το βαρούνε. Βασίλης Ποκοσταντίνου θα μας το τραγουδήσει και αμέσως μετά ακόμα τούτη άνοιξη με τον Κώστα Σμοκοβίτη. Θα τα χαρίσω στον Νίκο το Μάτζικ που πήρε τηλέφωνο από τα Βόρεια Προάστια και τη Μαριάννα, αυτούς εκλεκτούς φίλους και πολύ πολύ αγαπημένους. Για Νίκο Μάτζικ και Μαριάννα, με αγάπη, φύγαμε.

Α, αυτή ήταν η ξεχασμένη φωνή, ξεχασμένη σήμερα ίσως μετά από τόσα πολλά χρόνια, του Κώστας Μοκοβίτη. Πολύ καλή φωνή όμως, πολύ καλή φωνή. Ακούτε, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, εάν πληκτρολογήσετε, ert.eco.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Πρώτο αφιέρωμά μας σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό, στον πολύ εκλεκτό στιχουργό, τον Βαγγέλη Γκούφα, και πάμε για δύο τραγούδια. Θα τα χαρίσει ο Αντώνης που πήρε τηλέφωνο. Τα χαρίζει με πολύ αγάπη και με ευχές για καλή ανάρρωση στην Τασούλα και στο Γιάννη, με πολύ πολύ αγάπη. Και εμείς λοιπόν και από την δικιά μας την πλευρά, και για Αντώνη και για Μαρίνα και για Φάνη και για Μαρία Νεφέλη, αλλά και για Τασούλα εννοείται, και για τα και για Γιάννη, με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη σε όλα αυτά τα παιδιά και με ευχές. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. 1974, μεταπολίτευση παιδιά, το πολιτικό στοιχείο είναι στο φόρτε του και ακούμε κάποια ξεχασμένα τραγούδια σήμερα, τα οποία όμως είναι τόσο όμορφα καμωμένα που σίγουρα στους κάπως μεγαλύτερους λένε πολλά, πάρα πολλά, αλλά και στους νεότερους πιστεύω ότι αρέσουν. Προδομένος λαός λοιπόν είναι ο δίσκος του 1974 σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, με στίχους φυσικά εννοείται του Βαγγέλη Γκούφα, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, και ήταν από το θεατρικό έργο του Γεωργίου Ρούσου Μαντώ Μαυρογένους με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Μάνο Κατράκη. Ωραία, ακούμε λοιπόν από αυτό το δίσκο «Της Βροχής Νερό» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να το τραγουδάει θαυμάσια, και μετά αμέσως «Βάνω το χάρο πίσω κάπουλα» με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πάμε.

Αχ, πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Ξαναλέω, 1974, δίσκος Προδομένος Λαός, Μίκης Θεοδωράκης μουσική. Μεγάλος, μεγάλος μάστορας ο Μίκης. Τι να πεις, τι να πεις. Έχω ένα, τώρα αμέσως θα έχουμε ένα από τα σπάνια ακούσματα. Εδώ τώρα τραγουδάει ο Μάνος Κατράκης, ο μεγάλος Μάνος Κατράκης, σε ένα από τα λίγα ηχογραφήματα με τη φωνή του να άδει. Χαρίτητον είναι μοναδικός. Το τραγούδι λέγεται «Ελάτε με ένα πόθο» και μαζί συνοδεύει το Μάνο Κατράκη, συνοδεύει χοροδία. Και αμέσως μετά ένας Βασίλης Παπακοσταντίνου με το γνώριμο μαχητικό ύφος του στο τραγούδι «Εδώ δεν προσκυνήσανε». Ωραία, αυτά τα δυο θα ακούσουμε. Και να σας πω ότι το δεύτερο λέει «Εδώ δεν προσκυνήσανε, θολό νερό δεν ήπιαν, μονάχα πίνουν αγιασμό στη φούχτα του Άι Γιώργη, δυόσμος στην άκρια των χιλιών». Έτσι λέει στο δεύτερο τραγούδι ο Βαγγέλης Γκούφας. Στίχος δυνατός, παιδιά, στίχος στέρεος. Τα χαρίζω με όλη μου την καρδιά στην Ασημίνα που μου γράφει, στην Ασημένια που μου γράφει ότι ακούει, και στον Αλέξη. Για την Ασημένια και τον Αλέξη, με όλη μου την καρδιά και την αγάπη μαζί.

Ένα τραγουδάκι το παραλείψαμε. Το παραλείψαμε, δεν το βρήκαμε, δεν πειράζει. Και κρίμα, και ήταν με τον Μάνο Κατράκη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας το χρωστάω μια άλλη φορά. Σας ομιλεί η ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται αν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Ντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Πρώτο αφιέρωμά μας σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό Βαγγέλη Γκούφα και πριν συνεχίσουμε να σας ακούσουμε κάτι, μια ανακοίνωση που θα κάνω. Κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, θα ακούτε με φανατισμό την εκπομπή του Βασίλη Ορδανίδη, Οδός Ονείρων, μια πολύ πολύ πολύ θεσπέσια εκπομπή. Βασίλης Ορδανίδης με πολύ καλά τραγούδια και με πολύ πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Κάθε Τρίτη λοιπόν, 4 το απόγευμα, από την ΕΡΤ Βόλου, Βασίλης Ορδανίδης, Οδός Ονείρων. Πολύ πολύ ωραία εκπομπή. Πάμε τώρα να ακούσουμε, να θυμηθούμε έναν άλλο συνθέτη, όχι πολύ γνωστό ρε παιδιά, είναι ο Αργύρης Κουνάδης. Έζησε από το 1924 στο 2011. Όχι πολύ γνωστός, αλλά πολύ σημαντικός, παιδιά. Εκτός από συνθέτης, ήταν και πιανίστας και καθηγητής μουσικής και τα λοιπά. Ασχολήθηκε βέβαια περισσότερο με τη λεγόμενη κλασική μουσική και ήταν για πολλά χρόνια στη Γερμανία. Από το δίσκο «Εν Αθήνες» του 1976 που συνέθεσε ο Αργύρης Κουνάδης από τηλεοπτική εκπομπή, θα τα πούμε μετά, τραγουδούσαν ο Αντώνης Καλογιάννης και η Λίδα, και θα ακούσουμε εδώ δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι μια μεγάλη επιτυχία, ακούγεται φρεσκότατο το τραγούδι μέχρι τις μέρες μας. «Όρτσα τα πανιά», Αντώνης Καλογιάννης και χοροδία. Αμέσως μετά, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όλοι οι στίχοι από αυτόν τον δίσκο γράφτηκαν από κοινού με τον Μάριο Ποντίκα. Ορίστε τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, ας ακροαστόμεν και εν άσμα φέρον στίχους εγγεγραμμένους εις την καθαρεύουσαν. Λέγεται «Η ωραία του υπερπέραν», ένα ταγκό με τη Λίδα. Και αυτό από το δίσκο «Εν Αθήνες» του 1976 σε μουσική Αργύρη Κουνάδη. Λίδα, έτσι. Λίδα, εκτός από τραγουδίστρια και συγγραφέας, ποιήτρια, το όνομά της είναι Δανάη Ειρήνη Χαλκιαδάκη. Είναι κόρη της σπουδαίας Δανάη Στρατηγοπούλου, τραγουδίστρια, λογοτέχνης και λοιπά. Παλιά μεγάλη δόξα των ελληνικών, της ελληνικής μουσικής, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Λίδα θα μας τραγουδήσει «Ωραία του υπερπέραν», και αφού πριν ακούσουμε το «Όρσα τα πανιά», πάμε.

Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, δεν το συζητάω. Αυτά. Ακούσατε και λίγο καθαρεύουσα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα που λένε. Λοιπόν, να θυμούνται κάποιοι παλιοί μια γλώσσα που σήμερα ίσως κάποιοι την έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, από την κοινωνική τηλεοπτική σειρά «Εν Αθήνες» που προβλήθηκε από την ΕΡΤ την περίοδο 1976-1977, είναι τα τραγούδια αυτά που ακούσαμε και που θα ακούσουμε και τώρα. Σκηνοθέτης ήταν ο Κώστας Κουτσομίτης, σενάριο Βαγγέλης Γκούφας και Μάριος Ποντίκας. Πρωταγωνιστές της σειράς ήταν ο Κώστας Αρζόγλου, η Βέρα Κρούσκα, ο Γιώργος Μοσχίδης και δυστυχώς διάβασα ότι από τα 150 επεισόδια του σύριαλ αυτού σήμερα σώζεται στο αρχείο της ΕΡΤ μόνο ένα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μου φαίνεται μόνο ότι είναι ψέμα, αλλά για να το γράφουν μάλλον πρέπει να είναι αλήθεια. Δυστυχώς μόνο ένα. Σήμερα σώζεται μόνο ένα επεισόδιο από όλα αυτά. Γιατί τότε υπήρχε άλλη αντιμετώπιση στις μπομπίνες, τις παίρνουν και γράφαν άλλα πράγματα. Λοιπόν, όλοι οι στίχοι, ξαναλέμε, είναι γραμμένοι από το δίδυμο Βαγγέλης Γκούφας και Μάριος Ποντίκας. Ας πούμε τώρα το πρώτο τραγούδι φέρει στίχους του Μάριου Ποντίκα, έτσι είναι περασμένο, αλλά μαζί ήταν και ο Βαγγέλης Γκούφας που το γράψαν. Είναι το «Στην πλατεία Βυσσινιάς» με τον Αντώνη Καλογιάννη. Και αμέσως μετά «Τύχες Γιάννη». Πάλι ο Αντώνης Καλογιάννης. Λοιπόν, δύο τραγούδια από το «Εν Αθήνες» του 1976 σε μουσική του Αργύρη Κουνάδη, ξαναλέω. Από τη Μένια που πήρε τηλέφωνο και τον Αλεκάκο, στην αγαπημένη Τασούλα με πολλές ευχές. Και από εμάς και για Μένια και για Αλεκάκο και για Τασούλα, μόλι μας την αγάπη, φύγαμε.

0: στο ποτάμι.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι που στηρίζεται πάνω σε μια ισπανική μελωδία. Η Ελένη Βιτάλη, στα πρώτα βήματά της στην ελληνική δισκογραφία, μέχρι τότε τραγουδούσε δημοτικά τραγούδια, κυρίως σε πανηγύρια και μαγαζιά. Θα μας πει όμως το «Άι γαρουφαλό μου» ή αλλιώς «Εις μνημόσυνον». Είναι από το δίσκο «Δεν περισσεύει υπομονή» του Αργύρη Κουνάδη Στίχη. Χαρίζεται στο Γιάννη και την Κική από την Κάτω Γατζία, μου λένε ότι ακούν τραγουδάρα σήμερα. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, φιλιά.
0: Γαρουφαλό και στην άκρη στο ποτάμι

0: Ακούστηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, Ασκαρδαμίκτη και Αντάμα, με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγωνιωδώς επιζώντες στα χαλάσματα 2-24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Στους 600 έφτασαν οι νεκροί. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπια, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική θαλάσσια πόλη Λαγκουάρια. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ και στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος στα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του 43χρονος καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χτες στη λίμνη Πηγόνα Όου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κλείνει ξανά από απόψε 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο Μουντιάλ, το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα μεσάνυχτα ξημερώματα του Σαββάτου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
12: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που τώρα θα έπρεπε να είμαστε σε μια παραλία, να απολαμβάνουμε τον ορίζοντα, τη θάλασσα, τα κοκτέιλάκια μας κτλ. Ανταυτού, εδώ στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχουμε κουφόβραση. Είναι αυτό που λες, τώρα θα σκάσει βροχή. Και διαβάζω το μήνυμα που έστειλε στο Viber στην προηγούμενη εκπομπή ο Κώστας, ο φίλος μας ο Κώστας, γύρω στις 5 και παρά. Και λέει: Παιδιά, βιαστείτε, πάρτε ομπρέλες. Ήδη στον Εύωσμο, μόλις έβρεξε καταιγίδα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κώστας Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Φίλοι μου, fan club, Νατάσα, Στέλλα, Μαρία Βλαχοπούλου. Όλο εδώ το team του 102. Σας καλωσορίζουμε. Ελάτε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Κάθε μέρα κοντά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έως τις 7 θέλουμε. Η Τόνια Σουφλέρη, το είπα αυτό ή το ξέχασα? Ναι, Στέλλα, για σένα, εσένα. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε η Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τουλάχιστον για αρκετούς. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και όπως σας λέγαμε, τώρα φαίνεται ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει, μάλλον θα βρέξει. Έχει την κινησούλα του αυτή τη στιγμή και στο κέντρο και στην Πολυτεχνείο, από ό,τι βλέπω, και γενικότερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην περιφερειακή. Κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας πάει μέχρι και Σικές. Φτάνει και Νεάπολη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως σας είπαμε. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, 26 του Ιούνιου. Δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, 26 Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, στις 7 Δεκεμβρίου του 1987, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου και καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψύξης, του κλιματισμού, των αντλιών θερμότητας. Τα έχουμε ξαναπεί για την Ευρώπη, ότι έχει τρελό πρόβλημα με τη ζέστη. Σιγά σιγά έρχεται και κατά μας. Εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ούτε το 5% δεν έχουν κλιματισμό και ψύξη, διότι έτσι είναι η ρημοτομία που δεν τους τα επιτρέπει. Λοιπόν, θα τα πούμε. Άρχισα να σκάνε μύτη, πολύ χαίρομαι, και τα μηνύματα στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εμείς κηρύσουμε την έναρξη του Πούσουκου και πάμε να συνεχίσουμε με ZZ Top, διότι αφενός την αφιερωμένου του ηχολήπτη μας, έτσι, και φυσικά τη Σοφία που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πάμε.
1: But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Να πούμε την καλησπέρα μας στο Θόδωρο το Λευτερούδη. Εννοείται, έχεις και εσύ χαιρετισμούς πολλούς αγαπημένα από τον Κώστα και από όλο εδώ το team του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα που βρίσκεται εδώ στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, που είστε και τι κάνετε. 6930-078-228. Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι εδώ τώρα σε λίγο στο κέντρο θα ξεκινήσει η βροχούλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη, αλλά και στην Λάρισα και φυσικά και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό. Οπουδήποτε σας βρίσκουμε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Πάμε λίγο γρήγορα στα του καιρού μας, διότι διαβάζω ότι σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε και τώρα, από το απόγευμα και μετά, αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές ή όμβροι. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός αναμένεται να παραμείνει αίθριος και το Σαββατοκύριακο, με ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα ανέβουν, αγγίζοντας τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη μας, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικούς όμβρους στα γύρω όρινα. Οι άνεμοι θα είναι 3 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου. Είτε επιλέξετε να μείνετε στην πόλη, εμείς θα σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Είτε επιλέξετε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, θα περάσετε σούπερ. Είτε εδώ, είτε εκεί. Να πούμε επίσης, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο κίνηση και αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, διότι κλείνει ξανά από απόψε το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σήμερα σε ισχύ από τις 11 το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 πηλέας πανοράματος. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, πάρτε μας τηλέφωνο να σας τα πούμε, για να μην σας κουράζουμε τώρα με τόσα πολλά. Νάτι και η Aerosmith στην παρέα. Εννοείται ότι έχω και παραγγελιά. Πάω τώρα να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης και επιστρέφω εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας που στο παρόν λέει δεν χιονίζει, αλλά από ό,τι μας πληροφορείτε αυτή τη στιγμή βρέχει πάρα πάρα πολύ στο Πλαγιάρι, έβρεξε πριν στον Εύωσμο, λίγο ψηλό άρχισε να βρέχει εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι κατά τα άλλα, 26 του Ιούνιου, επιτέλους λέει Παρασκευή, μόνο 20 χρόνια δουλειάς έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Δεν πειράζει, να έχουμε υγεία, να έχουμε εργασία και χαρά. Και επειδή παρόλα αυτά, παρότι δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή εδώ έξω καλοκαιράκι, αλλά από την άλλη σάλπαρε σήμερα και φέτος, δηλαδή με υψηλή πληρότητα, το πρώτο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες, το ταχύπλοιο Speed Runner Jet, απέπλευσε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί, μεταφέροντας συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο, σηματοδοτώντας και φέτος, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Πρόκειται για μια γραμμή που έχει πλέον καθιερωθεί ως η βασική επιλογή για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδος, αλλά και τους επισκέπτες από βαλκανικές χώρες. Πάλι Σκόπελος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κρατήσεων. 5 δρομολόγια ξεκινάνε από σήμερα την εβδομάδα, ενώ το ταξίδι, να υπενθυμίσουμε, για Σκιάθο διαρκεί περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά, 3 ώρες και 55 για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά έως την Αλόνισο. Όπου και να πάτε από αυτά τα μέρη, είναι και τα 3 καταπληκτικά. Τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1909 είχε γεννηθεί ο μάνατζερ του Elvis Presley, ο Colonel Tom Parker, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1997, μάλιστα ο Parker έπαιρνε σαν προμήθεια από τα έσοδα του Elvis Presley, αν έχετε δει και την ταινία που έπαιζε εκπληκτικά ο Tom Hanks, τον Colonel Tom Parker, δεν έπαιρνε παραδοσιακά 10% προμήθεια, αλλά έπαιρνε το 50%, δηλαδή τα μισά έσοδα που έβγαζε ο καλλιτέχνης ο Elvis Presley. Μάλιστα όμως ο τραγουδιστής, ο Elvis, είχε πει: δεν νομίζω ότι θα έφτανα ποτέ τόσο ψηλά με άλλον μάνατζερ. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Βέβαια, μετά τα τσουγκρίσανε, αν έχετε δει την ταινία, και ήταν και λογικό επακόλουθο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1977, στο Market Square Arena της Ιντιανόπολης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μπροστά σε 18.000, με συγχωρείτε, κόσμου, ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του συναυλία. Και αυτή επίσης αποτυπώνεται πάρα πολύ γλαφυρά στην ταινία. Η παράσταση κλείνει με το τραγούδι Can't Help Falling in Love. Πάμε έτσι λίγο να μελώσουμε, να μαλακώσουμε, να μας ηρεμήσει, γιατί ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Αυτό είναι. It's now or never. Εννοείται ότι μπορείς να μου ζητήσεις τραγούδι. Περιμένω παραγγελιές στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρελθόν, ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οριστικό τέλος στις απλές αποδείξεις λιανικής στα βενζινάδικα για τους επαγγελματίες βάζει ΑΔΕ, υποχρεωτικό το τιμολόγιο από 1η-1η του 27. Ελεύθερη με όρους 29χρονη για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στη Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 600 νεκροί, 4.300 τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας στην ίσο Μιντανάο των Νότιων Φιλιππίνων. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ερευνητικό Κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρα. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 νεκροί από πνιγμό, ενώ το μεσημέρι απαγόρευση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους λόγω τετραπλασιασμού καρδιακών ανακοπών. Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου. Κλείνει ξανά στις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Περισσότερες ειδήσεις στις 6.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είσαι παλαβός, είσαι. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, που θα μπορούσα να μιλάω φυσικά, αλλά μιλάω στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαββίδη, που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Όντως, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, best years of our lives, όπως λέει και το τραγούδι, μας θυμίζουν αυτά τα τραγούδια εκείνης της εποχής, τα disco. Με αυτά εμείς μεγαλώσαμε, έτσι λίγο παλαιοί. Είπαμε, μεταδίδουμε τραγούδια που θέλουμε να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το συγκεκριμένο το ζήτησε ο φίλος μας, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης, από την Καβάλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την κινησούλα μας και στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Προσοχή, υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις, 102 στα ραδιόφωνά σας, σιγά σιγά, και ας αργήσουμε και 5 λεπτά, δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, ακόμα εδώ δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά θεωρώ ότι θα βρέξει, είναι εντός λίγων λεπτών φαντάζομαι, θα βρέξει, και αν δεν βρέξει, και όπως λέει και ο φίλος μου ο Τεό, μου λέει, βέβαια, αφού έχουμε έκθεση βιβλίου, ξέρετε, είναι το γνωστό, διότι συνεχίζεται να βρίσκεται σε εξέλιξη το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αλλά θα σας πάω σε ένα άλλο τώρα φεστιβάλ από αυτά που μου αρέσουν εμένα, στο Food Art Festival που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αρχίζει γενομένης από σήμερα 26 και αύριο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου, με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό, διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Με σύνθημα «Όλη η πόλη μια παρέα στην Τριανδρία», εκεί στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρία, σε ένα μεγάλο φεστιβαλικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες street foodies, προτάσεις, μουσικές παραστάσεις υψηλού επίπεδου, μια ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα σε ένα τριήμερο που είναι ανοιχτό για όλους. Food Art Festival από τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρία στην Τριανδρία επιστρέφει. Το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Θόδωρος και εμείς είπαμε χατήρι. Καλάμε, να το δυναμικά. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930 078 228 και οι Motorhead έρχονται στην παρέα.

Motorhead διασκευάζουν πάρα πολύ επιτυχημένα κατά την ταπεινή μου άποψη David Bowie το 2008 We Can Be Heroes για το φίλο μας τον Τεό. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευούλας 26 του Ιούνιου και εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό μουσικό και τραγουδοποιό Mick Jones, Michael Jeffrey Jones κατά κόσμον, ο οποίος γεννήθηκε το 1955 στο Brixton στο νότιο Λονδίνο, σβήνει τα 71 κεράκια, δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα ξέρεις το συγκρότημα των Class. Είναι δημοφιλής ως κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του βρετανικού συγκροτήματος των Class. Υπήρξε μέλος τους ο Mick Jones μέχρι και τη διάλυσή τους το 1983. Το 2003 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των Class γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Συνέχισε την καριέρα του σαν μέλος των General Public, Big Audio Dynamite και Carbon και Silicon. Και αυτή τη στιγμή ακούμε το I Thought the Load. Κάνω headbanging τώρα εγώ.

Αυτά είναι. Χρόνια πολλά στο Mick Jones από τους Class, αλλά εκτός από τον Mick Jones και άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Isaac, εσύ γίνεται 70. Δεν του το είχα. Νόμιζα ότι ήταν πιο μικρός ο Άιζακ, ο οποίος, να τα λέμε και αυτά, βρέθηκε στην χώρα μας, εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός, πραγματοποίησε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στην Αθήνα, φυσικά στα πλαίσια του Release Athens 2026, και από ό,τι μάθαμε και είδαμε έτσι κάποια στιγμιότυπα, μάγεψε το κοινό με τις διαχρονικές του επιτυχίες και τον ρετρό rock and roll ήχο του. Είναι γενικά πολύ χαρακτηριστική και η χρειά του και το ηχοχρωμά του και ο τρόπος που τραγουδάει. Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, περιστασιακά και ηθοποιός. Τον έχω δει και στα Φιλαράκια που έχει παίξει. Φανταστικός, μαζί με τη Φίβη εκεί που τραγουδούσε. Και του λέει: πιάσε μία πιο αρενοπή νότα, γιατί ξέρετε, αυτός κάνει αυτές τις κορώνες. Είναι γνωστός για το γεμάτο αντίχηση, ροκαμπίλι, αναβιωτικό του στυλ, το ευρύ φωνητικό του εύρος, καθώς και για την πρωτοποριακή του επιτυχία με το χαρακτηριστικό του τραγούδι, το Wicked Game. Επίσης έγινε δημοφιλής ο Chris Isaac όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ συμπεριλήφθηκαν από τον David Lynch στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Chris Isaac, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956, του τέστηνε, γίνεται 70 ετών.

Φαίνεται αυτή η dance έτσι, δεν σ' άρεσε του Weekend Game. Εμένα μου άρεσε, για καλοκαιράκι μια χαρά είναι. Για μπαράκι, ναι, γι' αυτό λέω. Για πιτσομπαράκι, για αυτό, για Παρασκευούλα, για Σαββατοκύριακο, για να πας στη θάλασσα. Μια χαρά, εκεί είναι το μυαλό μας και στη μου σοκολάτα που φτιάχνει ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα στο στούντιο 4 με ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα που κύλησε ο Σαν Νεράκι πάλι με δικό σας τραγούδι. Συγκεκριμένα, ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο θέλει να αφιερώσει στη γυναίκα του, τη Μαρία, που μας ακούει αυτή τη στιγμή και κοντεύουν μεσάνυχτα στο μακρινό, λέει, Πεκίνο, Λέοναρντ Κοέν, Σολ Long Marian. Πολύ ωραία τα έχετε κανονίσει, παιδιά. Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος στο Πεκίνο. Πότε βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Θα μου πεις, άμα τα φέρει έτσι η ζωή, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ελπίζουμε να μας ακούει η Μαρία στο μακρινό Πεκίνο. Θέλω να πάω και στο Πεκίνο. Στο Λονδίνο έχω πάει. Στο Πεκίνο δεν έχω πάει ακόμα. Όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν, απλά το λέω. Οπότε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησες. Εννοείται ότι έχω και κάποια τραγούδια για την επόμενη ώρα. Ακούμε ειδήσεις στον 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. We'll be right back.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τους 600 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία αναζητούν εναγωνίως επιζώντες στα χαλάσματα 24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπια, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα του Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάρια. Ο φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες οχήματα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά δικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος καθομολογεί ανδράσεις της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χτες στη λίμνη Πηγώνα Όου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κλείνει ξανά από απόψε στις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο Μουντιάλ το εισιτήριο για τους 32 του παγκόσμιου κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Και στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18-35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δικό σας. Η εκδήλωση «Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα» πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ εκεί στη γειτονιά μου, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, με ελεύθερη είσοδο. Και αξίζει να σημειώσω ότι στη σκηνή θα παρουσιαστούν διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας των Τρικάλων, η οποία μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ειδικά για αυτήν την εκδήλωση, καθώς και των ερμηνευτών Κωνσταντίνα Σπάλα και Πάμπη Αντωνίου. Η 5η Δημοτική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να παρευρεθούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση, στους δημιουργούς των Τρικάλων, σε τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό πεντάγραμμο. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας στις 8 η ώρα το βράδυ και ξαναλέω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εδώ. Στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Τάσο για τα πολύ όμορφα του λόγια. Κολλημένος βέβαια αυτή τη στιγμή στην κίνηση έξω από τα δικαστήρια μας. Λέει, ευτυχώς η μουσική σου κάνει την αναμονή λίγο πιο ευχάριστη, πολύ πιο ευχάριστη. Σε ευχαριστώ φίλε Τάσο θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, ανεβαίνουμε πάρα πολύ στο 6930 στο Viber 078-228. Τις παραγγελιές σας ήδη έχω στη φαρέτρα μου, μερικά τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, δεν τα έχω ξεχάσει. Αλλά τώρα άκου να δεις εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή. Είπαμε, όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενα. Όλα τα τραγούδια, όλες οι μουσικές, όλες οι μελωδίες, ελληνικές, ξένες κτλ. Τι μη ακούσα να ζητώ στη Θεσσαλονίκη και μερακλώνεις, και μετά στα καπάκια τώρα θα ακούσεις Beatles. Δεν θα μερακλώσεις ακριβώς όπως πριν, αλλά αν μη τι άλλο θα θυμηθείς τα σκαθάρια. Γιατί σαν σήμερα το 1963, μετά από μια συναυλία των Beatles με τον Roy Orbison και τους Gary and the Peacemakers σε δωμάτιο του ξενοδοχείου εκεί στο Newcastle στην Αγγλία, ο John Lennon και ο Paul McCartney γράφουν το τραγούδι She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ενώ χθες σου λέει ήταν παγκόσμια ημέρα Beatles, διότι στις 25 Ιουνίου του 1967 ο John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr ερμήνευσαν το All You Need Is Love.

Και μετά τους Beatles είδες πώς κολλάει ο Bruno Mars, I Just Might. Καινούριο όλο και καινούριο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα διαβάζω, η αλήθεια είναι και πάλι στεναχωριέμαι, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήταν στα κόκκινα ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, διότι τώρα διαβάζω την είδηση. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην περιφερειακή οδό. Τώρα έχει εκτονωθεί η κατάσταση, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στο ρεύμα προς τα δυτικά και σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορά καραμπόλα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση που σας λέγαμε νωρίτερα, που ξεκινούσε από το ύψος της Πηλαίας έως και την έξοδο για το Επταπύργιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό βλέπω, έχει εκτονωθεί η κατάσταση, οπότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Ευτυχώς θέλουμε να μένουμε μόνο σε υλικές ζημιές, εννοείται αυτό. Και από την άλλη, ξέρουμε ότι σας κουράζουμε, αλλά σας λέμε καθημερινά να προσέχετε. Είναι η ζέστη, είναι οι πολλές υποχρεώσεις που έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι σκεφτόμαστε πολλά. Ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα βουνό και προβλήματα και σκέψεις και λογαριασμούς και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στο τέλος του μήνα. Αλλά και να αργήσουμε 5 λεπτά και να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να μην έχουμε νεύρα, γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι να φάμε ένα στον άλλον, ιδιαίτερα στους δρόμους, να χαμηλώνουμε λίγο τους τόνους και τις ταχύτητες μαζί. Λοιπόν, θα πάω τώρα, πώς θα την κάνω αυτή τη σύνδεση, θα την κάνω όμως, θα πάω στην Πόλη Τζιν Χάρβεϊ, την μουσικό, η οποία διαβάζω ότι ταξιδεύει στο διάστημα με το νέο της σίγκλ, το Voyager. Το κομμάτι εμπνέεται από τις ομώνυμες αποστολές της NASA του 1977, θα συνοδεύσει μουσικά την περιοδία Emergence του κορυφαίου αστροφυσικού Brian Cox. Επιστρέφει λοιπόν 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του υποψηφίου για Grammy άλμπουμ της, I Inside the Old Year Dying, του 2023. Ανοίγοντας έτσι ένα νέο μουσικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της καριέρα. Πόλη Τζιν Χάρβεϊ, αγαπημένη, λατρεμένη, είναι ενθουσιασμένη για αυτό το καινούριο της εγχείρημα, πολύ χαρούμενη με το τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να το έχουμε και εμείς σύντομα, ώστε να σας το μεταδώσουμε. Τώρα θα πάμε σε ένα προγενέστερό της τραγούδι για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102. Είπαμε χαλαρά, ήρεμα και ωραία. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, αλλά και μετά ακολουθεί ούτως ή άλλως και ο Θανάσης ο Βικόπουλος, υπέροχος, μια ιστορία θα σας πει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αν θέλετε να μας μιλήσετε στο τηλέφωνο, και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6-9-30-078-228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 589 οι νεκροί, 2.980 οι τραυματίες. Σεισμός μεγέθους σε 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτίων ακτών των Φιλιππίνων. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ανακριτή, 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Προφυλακίστηκε ο 43χρονος καθ' ομολογία δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Παρατείνεται έως τις 17 Ιουλίου το πρόγραμμα Εξοικονομώ σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Κλείνει από τις 11 το βράδυ σήμερα και για διάστημα 48 ωρών ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.
1: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3. Φυσικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα, που το αφιερώνει, όπως λέει ο ίδιος αυτολεξής, σε όλους τους γιαλατζί ροκάδες. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο εντός εισαγωγικών. Ίσα ίσα χαιρόμαστε πάρα πολύ που κρατάμε την αρχικά την αλληλεπίδραση και τη διάδραση και τη σύνδεση όλων. Δηλαδή, εγώ μιλάω με τον Δημήτρη, ας πούμε, από τη Λάρισα, που αυτή τη στιγμή έχει 37 βαθμούς Κελσίου, είναι η αλήθεια. Μιλάω με τον Βασίλη από την Καβάλα, μιλάω με τον Σταύρο, μιλάω με τον Γιώργο από τη Δράμα και πάρα πολύ χαιρόμαστε που όλοι είμαστε μία παρέα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα ευτυχώς στους δρόμους της πόλης, δεν βρέχει, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο. Έχουμε έναν υπέροχο ήλιο και 30 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας. Επίσης, για το Σαββατοκύριακο, σας λέγαμε ότι ο καιρός θα είναι αίθριος και συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θα πάω σε ένα βίντεο που έγινε viral, είναι η αλήθεια, σε μια Ελληνίδα και δύο από τη Θεσσαλονίκη που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει σε συναυλία του Harry Styles και μας λέει ότι έβγαλα περίπου 300 ευρώ. Έγινε viral τη συγκεκριμένη στη συναυλία του Harry Styles όταν το πανό της με το μήνυμα πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ έκανε μάλιστα τον Harry Styles να διακόψει το πρόγραμμά του, να της απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από τις πατούσες της. Απλά τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει στα social media βίντεο από συναυλία του καλλιτέχνη, του Harry Styles στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, με τον ίδιο να ξαφνιάζεται από αυτή την κίνηση της Ελληνίδας θαυμάστριάς του, ονόματι Φένια, η οποία έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω να δει τρεις συναυλίες του Harry Styles, δεν της φτάνει τη μία, και το εισιτήριο για τη συναυλία που ήταν με αυτό το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Ίδια λέει όμως ότι διατηρεί κατάστημα με ρούχα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τώρα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε όμως Harry Styles από την καινούργια του δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσει ιδιαίτερα και ο Harry Styles, ο οποίος έχει πρόσφατα αραβωνιαστεί με την κόρη του Lenny Kravitz, τη Zoe Kravitz. Δεν θα πω, μακάρι να πάει καλά αυτό.

Garbage έρχονται στην Ελλάδα 4η 1η του Ιούλη να εμφανιστούν στο Release Athens Festival. Η θρηλυκή alternative rock μπάντα θα πλησιώσει τον υπέροχο Moby σε μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία νερού και μαζί και με τους Garbage και τον Moby. Στο line-up συμμετέχει και το βρετανικό συγκρότημα Pale Blue Eyes. Αυτή τη συναυλία ειλικρινά τη ζηλεύω πολύ. Ήθελα να είμαι εκεί. Λοιπόν, τώρα εκεί που είστε, δεν ξέρω αν έχετε πρόσβαση, θα ήθελα έτσι να σηκώσετε ψηλά το κεφάλι και να δείτε το φεγγαράκι, Πανσέλινος. Έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από μία από τις πιο ξεχωριστές Πανσελίνους του χρόνου και μάλιστα λέγεται Φεγγάρι της Φράουλας, διότι από χθες ήδη εγώ το φλερτάρω το φεγγαράκι και το βλέπω, γιατί μου αρέσουν αυτά. Τι ωραία που πέρασαν όμως με τον Nick Cave, τώρα μιας και μιλάω για φεγγάρια, για ακόμη μία φορά σου λέει, ο Nick Cave παρέσυρε το ελληνικό κοινό στο μοναδικό του μουσικό κόσμο το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία νερού που λέγαμε στα πλαίσια του Release Athens 2026 με την ειλικρινή γεμάτη έντασή του, με συναισθήματα, με αυτά, με εκείνα, συνοδευόμενος επί σκηνής με την εξαιρετική του μπάντα, τους Bad Seeds. Ήταν η βραδιά αυτή, λέει, τα είχε όλα, αλλά είχε και ένα συγκλονιστικό φινάλε με τον Nick Cave στο πιάνο να ερμηνεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι Into My Arms. Άσε καλύτερα να το πει ο Nick.

ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι με ηρέμησε, με χαλάρωσε. Ευελπιστώ το ίδιο και δει μας. Λοιπόν, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες αξιόλογοι έρχονται έτσι στη χώρα μας, κυρίως στην Αθήνα, αυτό το καλοκαιράκι 2026. Και μεταξύ άλλων, να και ένας καλλιτέχνης που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στον Brian Adams. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου, για να παρουσιάσει τη μοναδική ακουστική συναυλία The Bare Bones Live. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και για περίπου 2 ώρες ο Καναδός καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, συνοδευόμενος μόνο από την κιθάρα του, αλλά και από τον πιανίστα, τον Gary Bright, δημιουργώντας έτσι μια υπέροχη ατμόσφαιρα απόλυτης οικειότητας με το κοινό. Γενικότερα, σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής ότι είτε επιλέξετε να μείνετε στην πόλη, έχετε πάρα πολλές επιλογές, είτε επιλέξετε να πάτε στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραία θα περάσετε και εκεί. Να υπενθυμίσω επίσης ότι το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, ξεκίνησε χθες Πέμπτη, μέχρι και αύριο Σάββατο 27 του Ιούνιου, εδώ στη γειτονιά μας, στο Πάρκο Ξανχάκου, με συναυλίες, με παιδότοπο, με τα πάντα όλα. Αξίζει να το επισκεφτείτε, εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας αφήνουμε με ούριους ανέμους, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε να μην ξανασυμβεί και άλλο κακό. Φτάνει. 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το Σαββατοκύριακο, είπαμε, δίνεται για βουτιές. Θα κλείσουμε έτσι πάλι όμορφα, ρομαντικά και ωραία με Brian Adams, ένα έτσι υπέροχο τραγούδι με πιανάκι για να σας βάλουμε λίγο στο mood. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Σας θέλουμε όλους τη Δευτέρα εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασαφής ο αριθμός των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Καταρρύπτονται στη Δυτική Ευρώπη το ένα μετά το άλλο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στη Βρετανία ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται πλέον στο τέλος του. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου, με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στην Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωσαν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά τη μαραθώνη απολογία του ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίου και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Κλείνει εκ νέου απόψε 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στο Μουντιάλ το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, και στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο παλιά, η προσπάθειά μας να πάμε εκεί ψηλά, στον ουρανό, να πετάξουμε. Από τα χρόνια του Ίκαρου και του Δέδαλου. Λες και ο Τζαναμπέτης άνθρωπος δεν βολευόταν μόνο στο χώμα και ήθελε να φύγει. Εγωισμός, υπεροψία, αντίληψη του ανωτέρου όντος, ζήλια προς τα πετεινά του ουρανού. Ό,τι και να ήταν, ήταν μια κούρσα γεμάτη συγκινήσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, χαρές και στραπάτσα. Η ζωή έχει την αισθητική της, ή μάλλον εμείς της δίνουμε την αισθητική που θέλουμε και που μπορούμε βέβαια. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι για να βρεθεί κανείς εκεί πάνω στον ουρανό, αλλά ένας από αυτούς ήταν ο πιο, πώς να το πω, τρελούτσικος. Κακά τα ψέματα, δεν είναι και λίγο να πηγαίνεις ψηλά μέσα σε ένα μπαλόνι. Βέβαια, αρχικά, μέσα-μέσα που λέμε δεν ήταν. Κάτω από το μπαλόνι ήταν. Αλλά κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπήκε και μέσα σε αυτό. Φανταστείτε την πρώτη φορά, Γλέντια και τραγούδια στη μακρινή Γαλλία, όταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ ύψωσαν τη θρυλική Μονγκολφιέρα, το πρώτο αερόστατο, Το πρώτο? Πολλά έχουν γίνει και θα τα πούμε. Γιατί όμως σήμερα αγέρδες και μπαλόνια, αερόστατα και αδέλφια που πασχίζουν να πάνε ψηλά? Υπομονή, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε puzzle.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Μπράντι Πάρκς και η Μέγκαν Τέιλορ Πάρκς, δίδυμα θα σχηματίσουν το 2013 τους The National Parks Band. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα από την Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο ντεμπούτο άλμπουμ τους θα παρουσιάσουν το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, που έχει τίτλο Hot Air Balloon. Αερόστατο, έτσι. Με εκείνη την φοβερή προτροπή, ας βρούμε ένα αερόστατο και ας φύγουμε μακριά πάνω από ποτάμια, αποχαιρετώντας τους φίλους μας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο του 1792, για να δείτε τι θα πει να προσγειώνεται κανείς, η νομοθετική συνέλευση της Γαλλίας, η οποία ήταν στην εξουσία πριν από την ανακήρυξη της πρώτης δημοκρατίας της χώρας, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αυστρίας. Δεν άργησαν οι Πρώσοι να σταθούν στο πλευρό των Αυσβούργων. Αμφότερες άλλωστε, προετοίμαζαν πόλεμο για την επαναφορά της απόλυτης μοναρχίας στη Γαλλία, με τη συμμετοχή Γάλλων εκπατρισμένων που έμειναν στην ιστορία ως η στρατιά των εμιγκρέδων. Η Γαλλία, ελπίζοντας σε μία γρήγορη νίκη, εισέβαλε στις αυστριακές κάτω χώρες. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Αυσβούργοι και Πρώσοι ήταν ετοιμοπόλεμοι από καιρό, σε αντίθεση με τους Γάλλους που δεν είχαν ακόμη αναδιοργανώσει πλήρως τον στρατό τους μετά την επανάσταση του 1789 που είχε επιφέρει φοβερές αλλαγές. Η Γαλλία, μετά από αλλεπάλληλες ανεπιτυχείς επιθέσεις, έπρεπε να αντιμετωπίσει πλέον την αυστροπρωσική αντεπίθεση. Και όντως η αντεπίθεση εκείνη ήταν φοβερή, αν αναλογιστεί κανείς ότι τον Ιούλιο του 1792 ο Δούκας του Μπράουνσβάικ, στρατηγός των αυστροπρωσικών στρατευμάτων, είχε φτάσει με τις δυνάμεις του σχεδόν έξω από το Παρίσι. Ο Μοντιγέ, θα λέγαμε. Τότε λοιπόν εξέδωσε μία προκήρυξη γνωστή και ως Μανιφέστο του Μπράουνσβάικ, με το οποίο απειλούσε το Παρίσι με πλήρη ισοπαίδωση σε περίπτωση που η επαναστατική Γαλλία θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία του βασιλιά Λουδοβίκου του 16ου της Γαλλίας και της οικογένειάς του, οι οποίοι βρίσκονταν μεν στον κεραμικό, αλλά υπό ομοιρία. Ο Δούκας του Μπράουνσβάικ, φίλες και φίλοι, μόλις είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Με το αίμα να μην έχει στεγνώσει ακόμη στο χώμα και τις γκυλοτίνες να δουλεύουν υπερορίες, δεν μπορείς να απειλήσεις τη Γαλλική Επανάσταση ότι θα ισοπεδώσεις το Παρίσι εάν χαθεί τρίχα από την κεφαλή του Λουδοβίκου. Η ξένη απειλή έφερε τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και επιδείνωσε την πολιτική αναταραχή. Ο Λουδοβίκος εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Στις 10 Αυγούστου του 1792, οι αβράκοτοι του Μαρά εισβάλλουν στο παλάτι του Κεραμικού, σφάζουν χωρίς έλεος 600 ελβετούς βασιλικούς φρουρούς και αξιώνουν την οριστική απομάκρυση του βασιλιά. Οι Γάλλοι ήξεραν ήδη ότι οι μοναρχίες της Ευρώπης και οι Γάλλοι φιλομοναρχικοί θα επιχειρούσαν όχι μόνο να σώσουν τον Όμηρο Λουδοβίκο,

και την οικογένειά του, αλλά πάνω απ' όλα θα επιχειρούσαν να ανατρέψουν την Επανάσταση. Ο λαός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα σε όλους όσοι αμφισβητούσαν αυτό το μεγαλειώδες που λέγεται Επανάσταση. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 1792, ο όχλος Παρισινών εισβάλλει στις φυλακές της πόλης, σκοτώνοντας πάνω από τους μισούς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων ευγενείς και κληρικοί. Από το λεπίδι των Παριζιάνων δεν γλίτωσαν και πολλοί κοινοί εγκληματίες όπως πόρνες, κλέφτες και άλλοι. Σχεδόν όλοι δολοφονήθηκαν στα ίδια τους τα κελιά. Οι σφαγές του Σεπτέμβρη, όπως ονομάστηκαν, έμειναν για πάντα στην ιστορία.

Η Έκστηση, φίλες και φίλοι, είναι ένα συγκρότημα το οποίο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, δημιουργήθηκε στο Σουίντον της Μεγάλης Βρετανίας το 1972 και παρέμεινε στη δισκογραφία μέχρι και το 2006. Το 1999, συγκεκριμένα το Φλεβάρι της χρονιάς εκείνης, θα μας χαρίσει αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το The Last Balloon. Όπως βλέπετε, μπορεί το αίμα να ρέει άφθονο στην εκπομπή, αλλά τα αερόστατα, τελευταίο αερόστατο, ποιος ξέρει, θα μπορούσε να ήταν μια σανίδα σωτηρίας για όλους εκείνους που έχαναν τη ζωή τους στη Γαλλία στις μεγάλες σφαγές του Σεπτέμβρη. Όμως το αερόστατο το οποίο ψάχνουμε εμείς θα έρθει πιο αργά. Ο γεννημένος λοιπόν την ιστορική ημερομηνία της 26ης Αυγούστου του 1740, Ιωσήφ Μιχαήλ Μονγκολφιέ, και λέω ιστορική διότι και ο Μιλόν ως εξέχουσα προσωπικότητα της αριστοκρατίας 26 Αυγούστου γεννήθηκε, κλείνει παρένθεση, σε συνεργασία με τον αδελφό του, σε πειράματα θερμού αέρα, κατασκεύασε το γνωστό αερόστατο, το προαναφέραμε, το οποίο είχε το όνομα Μονγκολφιέρα. Και πέτυχε βέβαια την ανύψωσή του ενώπιον των κατοίκων της γενέτειράς του του Ανωνέ. Ήταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ που πέταξαν πρώτοι με τη βοήθεια αερόστατου. Ήταν δεν ήταν η Ακαδημία των Επιστημών του Παρισιού το 1783 χορήγησε στον ίδιο και τον αδελφό του τον Ιάκωβο, Ιάκωβο Στέφανο όπως ήταν το πλήρες όνομα, βραβείο 600 λιρών, ενώ ο βασιλιάς Λουδοβίκος απένιμε στον πατέρα τους τίτλο ευγενίας. Το επόμενο έτος οι κάτοικοι της Λεών είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά αερόστατο να υψώνεται επανδρωμένο. Τολμηροί πρώτοι επιβάτες, ο ίδιος ο Ιωσήφ Μονγκολφιέ και ο Πιλάτο Ντεροζιέ. Ξαναρωτάω όμως, ήταν. Ο μέγιστος Λεωνάρντο Νταβίνσι σχεδίασε πολλές μηχανές και διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για πτήση, αλλά δεν υλοποίησε καμία από αυτές. Από την άλλη, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του 17ου αιώνα περιελάμβανε σχέδια για χάρτινους δράκους. Ουπς, νάτικοι Ασιάτες. Τα μη επανδρωμένα αερόστατα με θερμό αέρα ήταν λαοφιλή στην κινέζικη ιστορία. Η ιστορία της τεχνολογίας χωρίς Γερμανό, να το ξέρετε, δεν γίνεται. Και έτσι, το 1550, ένας βαβαρός Ιησουίτης λέγεται πως δημοσίευσε ένα έργο με τίτλο «Παγκόσμιος Μαγεία», μέσω του οποίου έδειχνε πώς είναι δυνατόν κάποιος να κινηθεί στους ουρανούς χρησιμοποιώντας μέσο ελαφρύτερο του αέρα. Αρχίζει και γίνεται η επιστημονική κατάσταση. Τη σκυτάλη θα ξαναπάρουν οι Ιταλοί με τον κληρικό Φραντσέσκο Λάνα που πήγε πιο μακριά την ιδέα του ελαφρύτερου μέσου. Αλλά η εφαρμογή της ανήκει σε έναν άλλο ιερωμένο, τον Βραζιλιάνο Μπαρθολομέου Λορέντσο Ντε Γκουσμάο. Ξαναπαίρνουν τη σκυτάλη Ιταλή. Το 1782 ο Ναπολιτάνος Τιμπέριο Καβάλο παρουσιάζει σε μεγάλο κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην έδρα της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου μία έκθεσή του, στην οποία και βεβαίωνε ότι οποιοδήποτε περίβλημα του οποίου το περιεχόμενο θα ήταν υδρογόνο, τούτο θα μπορούσε στον αγέρα να ανυψωθεί, παρουσιάζοντας επιτυχή πειράματα με μπαλόνια από έντερα βοδιού. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αδελφοί Μονγκολφιέ κατάφεραν να κάνουν πράξη όλα όσα δεν μπόρεσαν οι προγενέστεροι εφευρέτες και επιστήμονες, και κυρίως μπήκαν και κάτω από τον μπαλόνι. Σε αυτούς χωρίς αφιβολία πιστώνεται η πρώτη επιτυχής καταγεγραμμένη επανδρωμένη στις 21 Νοεμβρίου του 1783. Και ήρθε η ώρα για τον Σκοτ Βόκερ και το Plastic Palace People.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σχεδόν 600 είναι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εντείνεται η αγωνία για τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτίων ακτών των Φιλιππίνων. Μνημόνιο Ελλάδας-Ουκρανίας για την ανασυγκρότηση της χώρας υπέγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Κλείνει από τις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και πετάτε μαζί με μας μέσα σε ένα αερόστατο το οποίο να δούμε πού θα καταλήξει κιόλας, έτσι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ωραία η παρέα μας και σήμερα όπως πάντα. Καλησπέρα και σε σένα αγαπημένε φίλε Άκη εκεί στην όμορφη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη την Μαρία, αλλά και στον αγαπημένο μας τον Δημοσθένη. Στο φίλο το Γιάννη το Λιώνη να στείλουμε την καλησπέρα μας. Στον Άκη που πάντα μας θυμάται από νωρίς. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη. Στην Ελένη, την Κοστούλα, στον Γιάννη το Λιώνη. Επίσης να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά και στη Γεωργία. Plastic Palace People λοιπόν από τον Scott Walker, φίλες και φίλοι. Την παλιά ήταν οι Walker Brothers, μετά δούλεψε και μόνος του. Ο κόσμος ενός πλαστικού παλατιού. Λέτε να χρειαστεί να ξαναπάμε σε παλάτι? Όχι λέτε. Σίγουρο το έχετε γιατί είστε και έμπειροι. Θα θυμάστε τους αγανακτισμένους αβράκωτους του Μαρά, οι οποίοι μπήκαν Σεπτέμβρη μήνα στις φυλακές και δεν άφησαν κανένα ζωντανό. Ως αποτέλεσμα της αύξησης της βίας και της πολιτικής αστάθειας της συνταγματικής μέχρι τότε μοναρχίας στη Γαλλία, προκηρύχθηκαν εκλογές. Εδώ δεν θα ρωτήσετε, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έγινε ολόκληρη επανάσταση και ο βασιλιάς υπάρχει ακόμα? Δεν επιτρέπονται τέτοιες ερωτήσεις. Έχουμε περάσει από τη Γαλλική Επανάσταση πολλές φορές, έτσι. Ναι, ο Λουδοβίκος συνυπήρξε για ένα διάστημα με την Γαλλική Επανάσταση μέχρι να έβρισκε η Συμβατική Εθνοσυνέλευση μια λύση σε αυτή την πολιτική ανισορροπία. Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση λοιπόν που προέκυψε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1792 είχε δύο στόχους. Πρώτον, την κατάργηση της μοναρχίας και τη σύνταξη νέου συντάγματος. Ενδυναμωμένη από τη νίκη των γαλλικών στρατευμάτων στη μάχη του Βαλμί στις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη πράξη της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης ήταν η επίσημη απομάκρυση του βασιλιά από όλες τις πολιτικές εξουσίες, και την επομένη, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1792, η ιστορική ανακήρυξη της πρώτης γαλλικής δημοκρατίας. Ο Λουδοβίκος ο 16ος θα ήταν πλέον απλός πολίτης και θα έφερε το οικογενειακό του όνομα, δηλαδή Καπέτος. Με αυτό το όνομα παραπέμφθηκε στη συνέχεια για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας σε δίκη που άρχισε το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Στις 16 Γενάρη του 1793 καταδικάστηκε και στις 21 του ίδιου μήνα εκτελέστηκε στην κιλοτίνα. Πλέον, φίλες και φίλοι, η πρώτη γαλλική δημοκρατία ήταν έτοιμη να χτυπηθεί με όλες τις φιλομοναρχικές χώρες που πολύ γρήγορα θα σχηματίσουν τον λεγόμενο πρώτο συνασπισμό. Ποιοι ήταν μέσα? Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Βρετανία, Προσία, Ολλανδική Δημοκρατία και βέβαια η μεγάλη μοναρχία των Αψβούργων. Μετά τη μάχη του Τουρκουάν στις 17 Μαΐου του 1794, ο Γάλλος αριστοκράτης Ζαν Μπατίζ Ζορντάν αναλαμβάνει τη διοίκηση του στρατού των Αρδενών και τεσσάρων μεραρχιών του στρατού του Βορρά, έχοντας υπό τας διαταγάς του συνολική δύναμη 96.000 ανδρών. Αυτό το νέο σύνολο θα ονομαστεί στρατός του Σάμπρ Εμές. Πρώτο καθήκον του η κατάληψη της πόλης Αρλερουά στο Βέλγιο. Στις 12 Ιουνίου ο γαλλικός στρατός συνοδευόμενος
και όντας υπό την επίβλεψη του μέλους της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας Louis de Saint-Just, περικύκλωσε την πόλη του Σαρλερουά με περίπου 70.000 στρατιώτες. 4 ημέρες αργότερα, στο Λαμπουσάρ, η Αυστρο-Ολλανδική δύναμη περίπου 43.000 ανδρών αντεπιτίθεται μέσα στην πυκνή ομίχλη. Οι άνδρες του πρώτου συνασπισμού κατάφεραν φοβερές απώλειες στους Γάλλους και τους όθησαν πίσω από τον ποταμό Σάμπερ. Όμως, στις 18 Ιουνίου, ο στρατηγός Ζουρντάν επιτίθεται ξανά και καταφέρνει να επανακτήσει το Σαρλερουά. Η πόλη θα παραδοθεί στις 26 Ιουνίου. Και τώρα προσοχή, διότι φτάσαμε, όπως είδατε, στην ημερομηνία μας, αλλά από εδώ και πέρα ό,τι θα παιχτεί θα είναι σαν κινηματογραφική ταινία. Τώρα πριν. Είπαμε, 26 Ιουνίου του 1794. Ο Αυστριακός στρατάρχης του Κόρμπουκ ελίσσεται γύρω από το Σαρλερουά με ισχυρή δύναμη 52.000 Αυστριακών και Ολλανδών στρατιωτών. Βέβαια, είπαμε, είναι αργά, δεν μπορεί να σωθεί η πόλη, έχει παραδοθεί. Παρ' όλα αυτά, χωρίζει το στράτευμά του σε 5 φάλαγγες με στόχο να χτυπήσει τους Γάλλους που κινούνταν εκτός των τυχών. Και ξαφνικά από το βάθος υψώνεται ένα γαλλικό αερόστατο.

ξέρω

Ο Κόντε Γκράσι, ο Κόμις Γκράσι δηλαδή, υπήρξε, φίλες και φίλοι, ήταν εξέχον μέλος της μεγάλης οικογένειας από την Μπολόνια, τον Γκράσι, μια οικογένεια η οποία έβγαζε μόνο καρδινάλιους και κυβερνήτες, ενίοτε και υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Υπήρξε λοιπόν ο Κόντε Γκράσι. Η Divine Comedy τον παίρνουν ως πρόσωπο και τον βάζουν σε μια φανταστική ιστορία που αυτοί δημιούργησαν και ήταν αυτή που ακούσαμε στο τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, με τίτλο «Το πέρασμα του Κόμι Γκράσι πάνω από το Πιεμόντε». Και πώς τα κατάφερε όλα αυτά ο Κόντε, μα είπαμε, μα αερόστατο. Λίγο πριν ακούσουμε το τραγούδι, φίλες και φίλοι, είδαμε στην τροφιά πως ξαφνικά ένα αερόστατο γαλλικό υψώνεται στον ουρανό και παρακολουθεί τις κινήσεις των Αυστριακών. Μη φανταστείτε ότι πετούσε, δηλαδή ναι, πετούσε, αλλά δεν πετούσε από εδώ και από εκεί. Ήταν δεμένο, ήταν ένα τεράστιο πολλών μέτρων σκηνή, ούτως ώστε εάν προέκυπτε κάποιος δυνατός αέρας, να μην το έψαχναν οι Γάλλοι το αερόστατό τους στην Ισπανία. Πώς φτάσαμε εκεί? Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση αερόστατων κατά τους γαλλικούς επαναστατικούς πολέμους ήταν πάρα πολλές. Και ένα χρόνο νωρίτερα από το αντάμωμα στο οποίο καταλήξαμε, αυτό της 26ης Ιουνίου του 1794, δηλαδή την άνοιξη του 1793, η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας άρχισε να διερευνά το ενδεχόμενο αυτό. Οι αρχικές δοκιμές μοντέλων αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Ωστόσο, τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Παλάτι του Κεραμικού από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Οκτώβρη του 1793 για την παρασκευή του απαραίτητου υδρογόνου χωρίς τη χρήση θεϊκού οξέως, το οποίο παρουσίαζε έλλειψη, ήταν εξόχως επιτυχημένα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνική για την τέλεση αιωρήσεων σε προσδεδεμένα αερόστατα. Στο τέλος Οκτωβρίου του 1793, ο χημικός Ζαν Μαρί Ζωζεφ Κουτέλ και ο βοηθός του μηχανικός Νικολά Λομού στάλθηκαν στο στρατό του Βορρά με το ποσό των 50.000 λιρών με στόχο να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πήραν μάλιστα μαζί τους και μία επιστολή από τον Λαζάρ Καρνό, η οποία έγραφε τα καλύτερα για αυτούς προς τον στρατηγό Ζαν Μπατίστ Ζουρνάν και τον εντολοδόχο Ερνέστ Ντομινίκ Φρανσουά Ζωζεφ Ντουκενουά, τους οποίους η επιστολή ενημέρωνε πως ο πολίτης Κουτέν δεν είναι τσαρλατάνος. Όμως, όταν έφτασαν εκεί, ο Ζουρνάν έβαλε τα γέλια στην κυριολεξία, απαξίωσε το όλο εγχείρημα και διέταξε τον Κουτέλ να επιστρέψει στο Παρίσι άρον-άρον. Έγραψε βέβαια και απαντητική επιστολή προς την Επιτροπή. Επιλέξει, είπε, «Αναμένεται αυστριακή επίθεση και αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι ένα τάγμα και όχι ένα αερόστατο».

Αυτά, φίλες και φίλοι, μη φανταστείτε ότι έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Για να πας από το Παρίσι στο Σαρλερουά ήθελε εβδομάδες, όχι αστεία. Όσο λοιπόν οι μηχανικοί πήγαιναν προς το Σαρλερουά και όσο επέστρεφαν, η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας είχε ήδη διατάξει την πραγματοποίηση ακόμη περισσότερων δοκιμών σχετικά με την τεχνολογία των αερόστατων στο κάστρο του Μεντόν, εκεί όπου ιδρύθηκε το Κέντρο Αεροστατικής Ανάπτυξης. Ο Νικολά Ζακ Κοντέ, διότι θα με ρωτούσατε ποιος ήταν αυτός ο οποίος έγραψε την συστατική επιστολή, ηγήθηκε της έρευνας, τελειοποιώντας τα σχέδια και τα υλικά των αερόστατων. Επίσης, βελτίωσε και την διαδικασία παραγωγής υδρογόνου. Η έρευνα έφτασε στο αποκορύφωμά της με μία σειρά απογειώσεων, τις οποίες παρακολούθησαν όλες οι ηγετικές προσωπικότητες της Επιτροπής, που ενέκριναν την πράξη δημιουργίας του αεροστατικού σώματος στις 2 Απριλίου του 1794. Αυτό το πρώτο σώμα αερόστατων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην παγκόσμια ιστορία αποτελούνταν από έναν διοικητή και έναν υπολοχαγό, έναν επιλοχία, ένα λοχία, 2 δεκανείς και 20 στρατιώτες. Όλοι έπρεπε να έχουν ικανότητες σχετικές με την αεροστατική. Οι υψηλόβαθμοι έπρεπε πάση θυσία να γνωρίζουν χημεία, όσο για τους στρατιώτες, ξυλουργοί να ήταν και ό,τι να ήταν. Η πράξη δημιουργίας του αεροστατικού σώματος προέβλεπε 3 δραστηριότητες. Βασικές στον πόλεμο: αναγνώριση, σηματοδότηση και διανομή προπαγάνδας. Ο Κουτέλ θα γίνει τελικά διοικητής και ο Λομόντ υπολοχαγός. Αναγνώριση και σηματοδότηση. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον ο στρατηγός Ζουρντάν να αμφισβητήσει τις νέες εντολές που επρόκειτο να στείλει το Παρίσι.

Σε μάχη πάμε, φίλες και φίλοι. Δεν θα έπαιζαν οι The Pretty Things? Να μην καεί και ένα αερόστατο, διότι προσέξτε, Balloon Burning ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Οι επαναστατικές δυνάμεις της εκπομπής λένε, όχι ρε φίλε, θα καεί τώρα το αερόστατο των Φραντσέζων. Μη βιάζεστε. Ουσιαστικά, τι είχε συμβεί πριν φτάσουμε στην ιστορική 26η Ιουνίου του 1794? Οι αντιρρήσεις του στρατηγού Ζουρντάν κάμφθηκαν. Και έτσι το νέο σώμα ενσωματώθηκε στα στρατεύματά του, έχοντας μάλιστα μαζί του το αερόστατο L'Interprenant. Στις 2 Ιουνίου το χρησιμοποίησαν πειραματικά, θα λέγαμε, για αναγνώριση κατά τη διάρκεια που το γαλλικό πυροβολικό έβαλε εναντίον του εχθρού. Και 20 μέρες αργότερα το σώμα πήρε διαταγή για να μεταφέρει το αερόστατο στην πεδιάδα του Φλερίς, μπροστά από τα αυστριακά στρατεύματα στο Σαρλερουά. Για 3 ημέρες ένας αξιωματικός απογειωνόταν για να πραγματοποιεί επιπλέον παρατηρήσεις. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, κάθε κίνηση των Αυσβούργων και των συμμάχων τους καταγραφόταν στο μπλοκάκι των Φραντσέζων. Και στη μεγάλη μάχη της 26ης Ιουνίου το αερόστατο παρέμεινε στον αέρα για 9 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Κουτέλ και Μορλό κρατούσαν σημειώσεις για τις κινήσεις του αυστριακού στρατού, τις οποίες έριχναν στο έδαφος για να τις συλλέγει ο γαλλικός στρατός και να αναπροσαρμόζει κάθε φορά τις κινήσεις του. Ταυτοχρόνως έστελναν και κωδικοποιημένα μηνύματα με τη χρήση σηματοφόρου. Ήταν η πρώτη φορά που μια μάχη, φίλες και φίλοι, δινόταν και από αέρος. Το αερόστατο των Φραντσέζων δεν κάηκε και τα γαλάκια νίκησαν. He tried to escape. Προσπάθησε να δραπετεύσει το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Όχι, όχι, ο χειριστής του αερόστατου των Γάλλων δεν προσπάθησε ποτέ να δραπετεύσει. Έτσι κλείνουμε εμείς με Mid Lake. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύσει κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική εμπορική συμφωνία. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασαφής ο αριθμός των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας ανέφερε νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΧΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη εβδομάδα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην ενοχή των 57 αγροτών από την Κρήτη κατέληξε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας στην Καστοριά εκτάσεις ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να τις δικαιούνται. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με μία μαχαιριά στην καρδιά, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη 10 άτομα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από έντονο καυγά με το θύμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Περιφέρειες και Δήμοι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Κλειστή θα παραμείνει απόψε από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, η Σημερινός και Αυστραλία. Αντίθετα, η Τουρκία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 10 το βράδυ τους αγώνες Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, ενώ στις 6 το πρωί θα ακολουθήσουν οι αγώνες Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες, ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Προειδοποίηση απευθύνει η Ελλάς προς τους πολίτες για επιτίδιους που δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Κλείνει απόψε από τις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις και πιθανόν και η υπογραφή θα γίνουν σήμερα στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές συνομιλούν εντατικά εδώ και 4 ημέρες, με τη συμμετοχή μάλιστα και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύσει κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική εμπορική συμφωνία. Η τελευταία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προκαλεί νέα αναταραχή στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ μετά την αποκλιμάκωση της έντασης που είχε ακολουθήσει τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σκωτία πέρυσι. Δραματική αύξηση του απολογισμού των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.360 οι τραυματίες, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες μέχρι τις 23 Οκτωβρίου τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα που επλήγει από το διπλό φωνικό σεισμό. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo Alarm. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΠΕ. Μία παραγωγός αθώθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς είχε επιστρέψει εντόκως περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα ελαφρυντικά και θα ανακοινώσει τις ποινές. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος που δήλωσε μετανιωμένος απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κριτηρίου. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα, αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα από τις 11 θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ, Λίβανος και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάβαση του πυρός. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.360 οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βαρύτατες διώξεις ασχήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Κλείνει από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών και την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνία, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας ακεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Στη Γαλλία, 4 παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε αυτοκίνητα τις τελευταίες ημέρες λόγω υπερθερμίας. Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων από πνιγμό στη Μητροπολιτική Γαλλία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει την συμπληρωματική ψήφο. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα». Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, ενώ διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό, την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκος τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στη Γαλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Σήμερα, σε μία ώρα από τώρα, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή τους αγώνες Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, οι αναμετρήσεις Πράσινο Ακροτήριο Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Στις 6 το πρωί, οι αγώνες Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε Παρασκευή. Αν φοβηθήκατε τη βροχή και δεν βγήκατε και αποφασίσετε να μείνετε σπίτι, βάλτε στο ΕΡΤ1 και στο ΕΡΤ2 Σπορ. Αυτή τη στιγμή έχει Νορβηγία-Γαλλία, έχει ήδη big goal, και στο άλλο παιχνίδι, σε μεγάλη Ιράκ, έχει big goal. Προμηνύεται πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά το Νορβηγία-Γαλλία. Βλέπω 5 λεπτά και η μπάλα είναι πάνω κάτω, δεν προλαβαίνω να τη δω. Στο mute, ξέρετε, χαμηλά τον ήχο και ακούτε εμάς την νυχτερινή βαρδία. Αν πάλι είστε στον δρόμο, από ό,τι είδα πριν που ήμουν έξω, η κίνηση είναι μια χαρά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αν είστε στον δρόμο για να βγείτε έξω, να περάσετε καταπληκτικά. Μέχρι και τις 12, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Νυχτερινή βαρδία, λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Θα ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα που ο σεισμός την ισοπαίδωσε πραγματικά, δηλαδή το ισοπαίδωσε, περιγράφει πλήρως αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Ως τώρα οι νεκροί είναι 920, ανεβαίνει συνέχεια το νούμερο, πριν από 2 ώρες ήταν περίπου στους 800. 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, 9.000 έχουν διασωθεί. Τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, άνθρωποι με γυμνά χέρια σκάβουν όπου ακούγεται ήχος και υπάρχει παραμικρή ελπίδα να υπάρχει ζωντανός άνθρωπος. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν, έχουν φτάσει και τα σωστικά συνεργεία από άλλες χώρες για να βοηθήσουν στη Βενεζουέλα. Διάβαζα πριν ότι υπολογίζεται ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από αυτόν τον σεισμό, εννοώντας ότι τα σπίτια τους πια είναι μη κατοικήσιμα. 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Το αισιόδοξο σενάριο είναι η θάνατη να είναι γύρω στους 1.000. Το απεσιόδοξο σενάριο μιλάει για 5-6.000 νεκρούς. Όσο περνάει η ώρα χειροτερεύει η κατάσταση, οι ελπίδες μειώνονται. Αρχίζουν και έρχονται και ιστορίες από τη Βενεζουέλα, όπως ότι μια μητέρα γέννησε κυριολεκτικά μέσα στα ερείπια. Η διάσωση γινόταν την ώρα που γεννούσε. Το παιδί που γεννήθηκε είναι καλά στην υγεία του. Και μια άλλη ιστορία όπου μια μητέρα έβαλε το σώμα της για να προστατεύσει την κόρη της και κατάφερε και την έσωσε. Η ίδια πέθανε. Η είδηση αυτή μου έφερε στο μυαλό την αρχή της καριέρας μου που ξεκινούσε το επάγγελμα του δημοσιογράφου με τις φωτιές της Ηλίας, όπου μια μητέρα προσπάθησε να σώσει τα 2 της παιδιά, έσκαψε ένα μικρό λάκκο, έβαλε το σώμα της για ασπίδα για να περάσει η φωτιά από πάνω της, αλλά δυστυχώς έκαψε και τα παιδιά και τη μητέρα. Ιστορίες που δεν ξεχνιούνται με τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν.

Είπαμε, σήμερα έχουμε κάποιες πιθανότητες να δούμε και άλλη βροχή μέχρι και τα μεσάνυχτα, έτσι τουλάχιστον δείχνει η πρόβλεψη. Αύριο όμως θα είναι ένα περίεργο μείγμα ζέστης και αέρα. Οπότε είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά. Μάλιστα είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι ακόμη υψηλότερος. Είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, η περιφέρεια Αττικής. Έχει υψηλό κίνδυνο. Στην Πελοπόννησο, τα γνωστά μέρη, Ηλία, λίγο κάτω από στη Μεσσίνη κτλ. Και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα και Ηλία, όπως είπαμε. Έχει βγάλει η πολιτική προστασία οδηγίες. Έχει ειδοποιήσει φυσικά δήμους, περιφέρειες, όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβεστικοί ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες καταστροφές και τόσες φωτιές, δεν χρειάζεται κάποιος να μας το λέει. Πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τέτοιες εργασίες όταν υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. Ποιες είναι αυτές οι εργασίες? Όπως κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα με λυσόν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξει φωτιά από κάτι τέτοιο. Η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πετάει τσιγάρα εν κοινή στο αμαξιού κοντά σε δασική πυρκαγιά. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και μετά αναλαμβάνουν οι αρχές. Σας είπα εγώ να βάλετε στο R2 Sports, δεν με ακούσατε, έχουν μπει ήδη 3 γκολ.

Διαβάζω εδώ ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που η αστυνομία παγκοσμίως μπορεί και χρησιμοποιεί δεδομένα που παλιά φάνταζαν ότι δεν τα οραματίζονταν καν οι αστυνομικοί του παρελθόντος. Ας πούμε, έχουν βρει δολοφόνο μέσα σε σπίτι από δεδομένα που πήρανε από αυτές τις σκούπες που καθαρίζουν μόνες τους, τις σκούπες ρομπότ που τη βάζει στην ενεργοποίηση και μπαίνει σε άδειο χώρο και καθαρίζει. Αυτή λοιπόν η σκούπα δίνει κάποια δεδομένα που οι αστυνομικές αρχές τους φαίνονται πάρα πολύ χρήσιμα. Όπως και άλλες συσκευές μέσα στο σπίτι, αν είναι καινούργιας τεχνολογίας. Αυτό να το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι που σκέφτονται να γίνουν εγκληματίες και να είναι ακόμη ένας λόγος να είναι αποτρεπτικό. Έρχεται η ώρα για τους πρώτους τίτλους ειδήσεων της εκπομπής. Σας ξαναλέω το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: begging. Please love me. I'm dying.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία έπειτα από εντατικές συνομιλίες. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΗΚΕΠΕ στην Κρήτη, αθώα μία παραγωγός. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Προειδοποίηση της Ελλάς για ψεύτικη ιστοσελίδα που υποκλέπτει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Κλείνει σε μισή ώρα από τώρα και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Ντεμπελέ, ο επιθετικός της Γαλλίας, δεν πρέπει να πολυσυμπαθεί τους Νορβηγούς. Έχει κάνει hat-trick στα πρώτα 30 λεπτά. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εγώ στα όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο. Σε 30 λεπτά hat-trick. Παίζει σαν δαιμονισμένος. Ένα γκολ έχει βάλει και η Νορβηγία. Και από το Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα μείνουμε στις ΗΠΑ, όπου ένα παιδάκι 7 χρονών έχασε τη ζωή του. Ζύγιζε 115 κιλά. Και οι γονείς του αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζουν ποινή 15 ετών. Το παιδί έπασχε από μία μυοκαρδιοπάθεια και το δικαστήριο είπε ότι το παιδί θα ζούσε κανονικά αν οι γονείς του ενδιαφέρονταν και το είχαν προχωρήσει σε κάποια δίαιτα ή η διατροφή του ήταν σωστή. 7 χρονών, 115 κιλά, μόλις 1,2 το ύψος του. Και οι δύο οι γονείς είναι παχύσαρκοι από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Μάλιστα το δικαστήριο στην κατηγορία που έκανε, στην ετιμιγορία που είπε, είναι ότι το τάιζαν τόσο πολύ ισοδυναμεί με κακοποίηση. Αντιμέτωπη λοιπόν και οι δύο, 40 ετών ο άντρας, 41 η γυναίκα, με ποινές 15 ετών από αμέλεια και για κακοποίηση ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του, επαναλαμβάνω, επειδή ζύγιζε 115 κιλά.

Σας λέμε εδώ και 2-3 μέρες ότι η Ευρώπη έχει καύσωνα, αντιμετωπίζουν κάτι θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για αυτούς, 44-45 βαθμούς, και η Γαλλία αποφάσισε ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από τους κατοίκους του Παρισιού σε δημόσιους χώρους σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πέφτει η θερμοκρασία. Θα μου πείτε πού κολλάει το αλκοόλ με την θερμοκρασία? 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βουτήξουν σε νερά ποταμιών, λιμνών, συντριβανιών, και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μεθυσμένοι, οπότε πνίγηκαν. Γι' αυτό και απαγορεύεται το αλκοόλ στη Γαλλία. Έχει πάρει και άλλα μέτρα, αλλά αυτή ήταν η σημερινή απόφαση, ότι απαγορεύεται το αλκοόλ. Όποιος καταναλώνει, τον βρίσκουν δηλαδή με συσκευασία αλκοόλ στα χέρια του σε δημόσιο χώρο, να πίνει, θα συλλαμβάνεται, φαντάζομαι, προληπτικά. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος κάποια ποινή, αλλά είναι ένα μέτρο σοβαρό. Χρειαζότανε. Σας είπα, 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από πνιγμό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Επειδή πίναν και καταναλώναν αλκοόλ.

Όσο πιο πολύ μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θα αρχίσετε να βλέπετε και περισσότερα θέματα για υψηλές θερμοκρασίες, για καύσωνες, θα αρχίσουν και τα στιγμιότυπα στα δελτία ειδήσεων από παραλίες, από κόσμο που πάει για να δροσιστεί. Ευτυχώς όμως στη χώρα μας υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου οι θερμοκρασίες είναι ελαφρώς χαμηλότερες και κάποιες που είναι πάρα πολύ χαμηλότερες. Μέσα από το meteo.gr βρήκαμε ποιες είναι αυτές και η πρώτη πόλη όπου έχει χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι το Καρπενήσι. Συνήθως έχει 24 με 25 βαθμούς, αλλά υπάρχουν λίγα καλοκαίρια που είχαν παρατηρηθεί 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το Μέτσοβο, η Φλόρινα, το Νυμφαίο, σας το επιβεβαιώνω, δηλαδή έχω βρεθεί 15 Αύγουστο στο Νυμφαίο. Ήθελες κουβέρτα, κανονικά, όχι αστεία, που εδώ θέλουμε να βγάλουμε το δέρμα μας από τη ζέστη. Και πέμπτη είναι η Καστοριά. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ούτε ανεμιστήρες, ούτε air condition, ούτε υδρώνουν όταν περπατάνε στους δρόμους. Είναι όλα ωραία και καλά.

Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο που λέει εκπομπάρα και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε να δούμε. Είναι μια καλή ώρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο αν μείνετε στην πόλη. Θα ξεκινήσω με το Σάββατο που στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η εμβληματική ταινία πλέον Αμελή. Ζαν-Πιέρ Ζενέ ο σκηνοθέτης, Οντρέτο Τού η πρωταγωνίστρια. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όποτε την πετυχαίνω στην τηλεόραση σταματάω και τη βλέπω σίγουρα. Την έχουν λατρέψει κοινό και κριτική όταν πρωτοβγήκε. Είναι πολύ ιδιαίτερη, θα σας αρέσει. Είναι ο γαλλικός κινηματογράφος στα καλύτερά του. Σινέ Ναταλή λοιπόν το Σάββατο. Στο Φεστιβάλ Επταπηριού συνεχίζεται με την συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως», που συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια από σπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Σας πάω στην Κυριακή, όπου στο Θέατρο Κήπου παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος 18/9 σε ιδέα και ερμηνεία της Δώρας Χρυσικού. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η οσκαρική ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, μια μάχη μετά την άλλη, με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και στο Μέγαρο Μουσικής, το βράδυ της Κυριακής, έρχεται ο Μπράιαν Άνταμς μαζί με τον πιανίστα Γκάρι Μπέιτ, όπου θα παρουσιάσει για 2 ώρες ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ουσία της μουσικής και της αφήγησης. Θα είναι ακουστική η βραδιά. Δεν θα υπάρχει τίποτα ηλεκτρονικό και μιξαρισμένο σε ήχο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται Κοινή Θνητή, που τους είχαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας συνέντευξη, όπου γιορτάζουν 10 χρόνια πορεία στα μουσικά δρόμενα. Και στο Φεστιβάλ Επταπηργίου παρουσιάζεται η συναυλία «Όταν ο έρωτας ροκάρει» με τον Γιώργο Φωκά, από τον Νικόλα Άσημο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο, μέχρι τους Σόκρατες και το Aphrodite Child. Η βραδιά συνδέει διαφορετικές γενιές της ελληνικής ροκ σκηνής σε ένα ζωντανό μουσικό αφήγημα. Έχει πραγματάκια να κάνουμε όσοι μείνουμε στην πόλη, απλά βγείτε έξω. Η Δέσποινα ζητάει την άδεια για να βάλει, να παίξουμε ένα τραγούδι. Πες μας όμως ποιο τραγούδι είναι, Δέσποινα, και εμείς θα το βρούμε στη λίστα και θα το παίξουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που έρχεται στις 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τώρα και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόν μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμα να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις προσεχείς ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Βαρύτατες διώξεις ασχήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η Ελλάς προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που έχει στόχο να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίας των χρηστών. Σύμφωνα με την Ελλάς, επιτίδη δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσουν τους πολίτες. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και αυτό ήταν το τραγούδι που επέλεξε η Δέσποινα και της το αφιερώνουμε. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, το Divine Intervention και το Jealous Lover, μαζί με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, το Robert Smith, το οποίο φυσικά συνοδεύεται και από βίντεο κλιπ με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Καινούριο λοιπόν τραγούδι από τους Rolling Stones, το άκουσα. Θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας αν θέλετε. Εγώ το βρίσκω ίδιο με τα παλιά τους. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σημασία έχει όμως ότι οι Rolling Stones δείχνουν όρεξη και διάθεση για να βγουν προς τα έξω, μια εξωστρέφεια. Λείπουν τα τελευταία χρόνια από εμφανίσεις. Άλλωστε έχουν ανακοινώσει ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τον επόμενο Νοέμβριο θα ξεκινήσουν περιοδεία σε όλο τον κόσμο, κάτι που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος, και τα εισιτήρια φαίνεται ότι θα εξαντληθούν αμέσως μόλις βγουν.

Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones. Μου μοιάζει πάρα πολύ δεκαετία 60-70. Περίμενα κάτι πιο σύγχρονο. Αυτή την ώρα λοιπόν στις ΗΠΑ η Γαλλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Προηγείται με 3-1. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Η Νορβηγία έχασε ένα πέναλτι πριν από λίγο. Φαίνεται σαν να μην θέλει καν να διεκδικήσει το παιχνίδι η Νορβηγία. Πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Δεν έχει εμφανιστεί και ο Χάλαντ στο παιχνίδι, δεν έχει παίξει. Μάλλον κρατάει κρυμμένα τα μυστικά ο προπονητής της Νορβηγίας για την επόμενη φάση, αφού έχει περάσει σίγουρα η Νορβηγία. Στο άλλο παιχνίδι, Σενεγάλη κερδίζει 1-0 το Ιράκ. Χθες, μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία έφερε 1-1 με τη Σουηδία. Η Τινησία ιτήθηκε με 1-3 από την Ολλανδία. Η Παραγουάη έμεινε στο 0-0 με την Αυστραλία. Η Τουρκία έκανε την παρθενική της νίκη σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε 3-2 τους διοργανωτές, τις ΗΠΑ. Τι περιμένουμε τώρα μετά τα μεσάνυχτα? Στις 3 η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Ισπανία. Η Ουρουγουάη θέλει την νίκη, η Ισπανία έχει περάσει. Στις 3 το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία. Στις 6 η Αίγυπτος το Ιράν και την ίδια ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Το Βέλγιο που έχει μπλέξει με τις συνεχόμενες ισοπαλίες που κάνει και πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρό σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα με την αδύναμη Νέα Ζηλανδία. Χθες το Εκουαδόρ κέρδισε τη Γερμανία και σήμερα ήταν αργία στο Εκουαδόρ για να βγει ο κόσμος να πανηγυρίσει. Πολύ ωραίες εικόνες από το Εκουαδόρ, το ζήσαν πάρα πολύ, το άξιζε χθες, πραγματικά το πάλεψε, προηγήθηκε η Γερμανία και έβαλαν 2 γκολ μετά το Εκουαδόρ και έχει περάσει την επόμενη φάση από ό,τι νομίζω σαν καλύτερη τρίτη ομάδα.

Όπως ξέρετε, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία έρχεται από το Βόλο, όπου ο Θεόφιλος και η Αποστολία, ένα ζευγάρι παντρεμένοι χρόνια, ο Θεόφιλος στρατιωτικός πολεμικής αεροπορίας και η σύζυγός του, δώσανε μαζί, διαβάσαν όλη τη χρονιά και δώσανε μαζί εξετάσεις, φοιτήσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου. Μάλιστα, συγκέντρωσαν σχεδόν και ίδια μόρια, 16.300 ο ένας, 16.240 η σύζυγός του, και όνειρό τους είναι να περάσουν στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τους το ευχόμαστε από καρδιάς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. I've heard people say that too much of anything

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστός για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων στην Καλλιθέα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεσμπολά τα όπλα. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Προειδοποίηση απευθύνει η Ελλάς για επιτίδιους με παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είναι γνωστό ότι όπου πάμε οι Έλληνες κλέβουμε την παράσταση. Έτσι θα σας πάω στο Λονδίνο, όπου ο Harry Styles, ο γνωστός τραγουδιστής, έδινε συναυλία στο Wembley. Μέσα δεκάδες χιλιάδες κόσμου, γεμάτο όλο το γήπεδο, ασφιχτικά γεμάτο μάλιστα. Όμως μια Ελληνίδα, η Φένια, κρατούσε ένα χαρτόνι. Ο Harry Styles από το monitor είδε το χαρτόνι αυτό και του τράβηξε την προσοχή. Μάλιστα σταμάτησε τη συναυλία και είπε «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή». Τι έγραφε αυτό το χαρτόνι? «Πούλησα φωτογραφίες από τα πόδια μου, συγκεκριμένα στην αργό την αγγλική, από τις πατούσες μου, για να έρθω εδώ». Η Φένια λοιπόν, αποκαλυπτική, έγραψε σε ένα τεράστιο χαρτόνι και φυσικά το είδανε στο μεγάλο μόνιτορ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ότι αναγκάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες από τα πόδια της για να βρει τα χρήματα να αγοράσει το πανάκριβο εισιτήριο για τη συναυλία του Harry Styles.

Η Λεβίτα, η Ζωράιντα και η Ζουλίνα από τη Βραζιλία μαζί, είναι τρεις αδερφές από τη Βραζιλία, μαζί έχουν συνολικά 316 χρόνια ζωής και γι' αυτό μπήκαν στο ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο. Τις τρεις αδερφές προσέγγισε η επιστημονική κοινότητα για να μελετήσουν το DNA τους και να κατανοήσουν τους γενετικούς παράγοντες που συμβάλλουν, λέει, στην υγιή γύρανση και τη μακροζωία. Επειδή εγώ βλέπω τις φωτογραφίες, η μία αδερφή που έγινε η 104 συγκεκριμένα δεν μοιάζει ούτε για 80 και οι άλλες δύο είναι πάρα πολύ καλά στεκούμενες, δηλαδή δεν μοιάζουν σίγουρα για αιωνιώβιες. Έτσι λοιπόν δεν περάσανε ποτέ στη ζωή τους κάποια σοβαρή ασθένεια, δεν πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια, και επειδή στην οικογένεια αυτή και οι προηγούμενες γενιές πλησιάσαν τα 100, οι ερευνητές τους προσέγγισαν για να μελετήσουν το DNA τους και να βρούνε κάτι που να βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να ζουν παραπάνω. Οι ερευνητές σκοπεύουν να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 άτομα για να ενισχύσουν αυτή τη μελέτη των γονιδίων που επηρεάζουν τη γύρανση. Μην ξεχνάτε ότι στα επόμενα χρόνια ο ιατρικός τομέας που πρόκειται να αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι αυτοί που σκέφτονται που προσπαθούν να ανεβάσουν τη μακροζωία, δηλαδή να περνάμε τα 100 χωρίς φυσικά να έχουμε προβλήματα υγείας και να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί.

Και εκεί που λες, ήρθε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ με Λιβάνου, και άντε να ηρεμήσουμε, να έρθει η ειρήνη στην περιοχή, να κυλάνε κανονικά οι ζωές των ανθρώπων όπως πρέπει, χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσει μια βόμβα στο κεφάλι τους. Πριν από λίγο έρχεται μια είδηση στα ειδησιογραφικά γραφεία ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στόχους αργά την Παρασκευή στην περιοχή των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Αξιός. Πληροφορίες από το Ιράν μάλιστα έκαναν λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται πάνω στα στενά. Δεν βγάζουμε άκρη πια με αυτούς. Δηλαδή, εκεί που υπογράψαν ένα μνημόνιο συμφωνίας ειρήνης, παύσης των εχθροπαξιών, πάλι το ίδιο. Έρχεται Σαββατοκυριακό, σε λιγότερο από... σε 5 λεπτά θα μπούμε στο Σαββατοκυριακό. Να περάσετε καταπληκτικά. Αν πάτε κάπου, να μην ταλαιπωρηθείτε ούτε από την κίνηση ούτε από τον καιρό. Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, βγείτε μια βόλτα. Είναι κούκλα η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Να περάσετε ό,τι και να κάνετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να πιείτε, να χορέψετε, ό,τι θέλετε και ό,τι ποθείτε. Αρκεί τη Δευτέρα να νιώθετε πλήρης. Τα ξαναλέμε λοιπόν στη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε ισχύ και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων στην Καλλιθέα Αττικής. Για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μετά από 5 γύρους διπλωματικών επαφών, διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Λίβανο υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις Ισραηλινές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προβλέπει μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λιβανέζικη επικράτεια, ενώ από την πλευρά του Τελ Αβίβ το βασικό επιχείρημα ήταν ότι για να υπάρξει πλήρης αποχώρηση θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χεσμολά. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεσμολά τα όπλα, ενώ ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ ζήτησε σήμερα την άνευ όρων απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκεζ. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλάζει ο τρόπος έσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με την σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη κατέληξε το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας στην Καστοριά εκτάσεις ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να τις δικαιούνται. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η Ελλάς προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που στόχο έχει να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίας των χρηστών. Σύμφωνα με την Ελλάς, επειδή δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσει τους πολίτες. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα περιλαμβάνει νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα αναπτυχθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη αύριο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: And the world feels wonderful.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.